0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψύστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή Οδός Άρτας.
4: Αμβρακία FM.
9: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Μακάρι να κρατούσε περισσότερο το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό ήταν. Πάντα το θέλεις λίγο περισσότερο. Και πάντα έρχεται αυτή η Κυριακή, σε πιάνει μια μελαγχολία το βράδυ της Κυριακής, το απόγευμα. Κρατάει από τα χρόνια του σχολείου. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα, την ηλιόλουστη. Πάλι περάσαμε μπόρες τις τελευταίες μέρες. Άντε να δούμε. Τελειώνει και ο Μάιος δηλαδή, και δεν έχει δείξει καλό πρόσωπο, καλά δείγματα. Έχει ντροπιάσει το όνομά του. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αβρακή FM.

οι Wham μας υποδέχτηκαν σήμερα με το Blue. Αχ, Δευτέρα πρωί στο παραένα στο στούντιο. Λίγο χουζούρι παραπάνω, λίγο να στρώσουμε το ωράριο τώρα. Μας πήγε το Σάββατο αργά με την Eurovision. Δεν ήταν μόνο ο τελικός, οι βαθμολογίες. Ήταν και συζήτηση μετά. Πάει και η Eurovision. Περίμενα με κάτι πολύ πολύ καλύτερο. Εγώ περίμενα από 1 ως 5. Το 10 δεν άξιζε στον Ακύλα. Αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που δεν θα ακούσουμε και δεν πρέπει να ακούσουμε γκρίνιες. Που πήγαν όλα καλά. Δηλαδή εμάς μας έκανε χαρούμενος. Εμείς καμαρώσαμε. Αυτά που θεωρώ λάθη είναι, ας πούμε, χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα, το νούμερο 9 της Ουκρανίας, που είναι μια θέση πάνω από εμάς. Και αφήστε μας, δεν μπορεί το τραγούδι της Ουκρανίας να είναι πολύ πιο ψηλά από το τραγούδι της Γαλλίδας. Δηλαδή, κάπου να υπάρξει μια δικαιοσύνη, please.

BJ's από τα μπαούλα και μερικές φορές αναρωτιέσαι πώς ήρθε τώρα αυτό στο μυαλό. Από μόνο του. Ξημερώματα, μία η ώρα και η Κατερίνα τη Λευκάδα γράφει τι συγκρότημα και τι τραγούδι έπαιζε Babe Ruth, The Runaways. Πραγματικά. Θέλω να βρω μια ευκαιρία, ένα loophole να το ακούσουμε κι εμείς ένα πρωινό. Γιατί είναι εκπληκτικό. Θα μείνουμε λίγο ακόμη Λευκάδα. Καλημέρα Ηλέκτρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη Δημήτρη. Και καλημέρα στο δικό μας Νίκο Κατσινέλη στην Άρτα. Καλημέρα στο Στόλο.

Πω, πω, πόσο μεγάλο τραγούδι. Ρομπέρτο Κάρλος, 1977, Αμίγκο. Καλημέρα, ξανά Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Είναι φοβερό βέβαια, η Λευκάδα είναι πολύ κοντά σε εμάς. Και μπορεί να ανακαλύψει το ραδιόφωνο, όχι αποτύχει, μέσω ίντερνετ, αλλά από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου. Παρ' όλα αυτά, πολύ μας αγαπάει η Λευκάδα. Καλημέρα Αγγελική. Χίλιες ευχές γράφει για μια όμορφη εβδομάδα. Πού θα φτιάξουμε? Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Άννα, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα και το γειτονικό Μύτικα. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Και η Πρέβεζα μας ακούει πολύ και μας αγαπάει. The Pan Within, οι Waterboys.

πάει σε καλό μας σήμερα. Ωραία μπήκε η εβδομάδα. Waterboys, The Pan Within. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Σάββατο βράδυ, την ώρα Eurovision, πήγαιναν τα μηνύματα στο chat του 919, σύννεφο. Και τα σχόλια και το κράξιμο. Τι θα μου μείνει από τη φετινή Eurovision? Το ιταλικό σίγουρα. Σίγουρα το ιταλικό. Δεν πρόκειται να φύγει από το 919 ποτέ. Ο Σαλ Ντα Βίντσι, που στον τελικό του Σαββάτου του έφυγαν δύο κοκοράκια. Απίστευτα το έχασε. Πολύ, πολύ σπάνιο σε τέτοια διοργάνωση να δεις τον καλλιτέχνη να του φεύγει η φωνή τόσο πολύ. Πέσει ενθουσιασμός, πέσει άγχος. Ναι, δεν υπάρχει άγχος σε τέτοια διοργάνωση. Δεν πρέπει να υπάρχει. Η Βερόνικα Φούζαρο που δεν πέρασε καν στο τελικό με ένα διάφορο τραγούδι, απλά επειδή εδώ στον Αμπρακή FM την είχαμε μια χαρά πάντα. Της Μολδαβίας το τραγούδι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Viva Moldova. Αλόχα. Αυτή είναι η Βερόνικα. Και χάρηκα που είδαμε τον Βέρκα Σετούτσκα. Με τραγουδάει όμως Βολάρε. Και τους Λόρντι της Αθήνας να τραγουδάνε το Save Your Kisses For Me. Ωραίο ήταν αυτό, πρωτότυπο. Η star της Eurovision αλλάξε το τραγούδι τους.

Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε καλοκαίρι και η λίστα μας θα αλλάξει πάλι χαρακτήρα. Βερόνικα Φουσάρο, Beach, Ελβετία. Δεν πέρασε καν σε τελικά. Όχι αυτό το τραγούδι, γιατί αν δεν περνούσε αυτό θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Καλημέρα Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν, καλημέρα Black Magic Woman, καλημέρα Ιωάννα. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Είσαι ο πρωτεργάτης της Ατάκας. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι το μοναδικό ενδιαφέρον από τους διοργανωτές ήταν αυτό με το Βέρκα Σεντούτσκα, τον Αλεξάνδρα Ρίμπακ. Πολύ κακή διοργάνωση. Κρύα και κακή. Η κυρία Σβαρόφσκι, αδιάφορη εντελώς, ως κακή, ως συμπαρουσιαστής της με το Elvis Presley, ντύσιμο να μην το συζητήσω καθόλου. Και το μουστάκι του Μπότας. Τίποτα, η οργάνωση όπως και τα σκηνικά ήταν πολύ μικρή οθόνη. Και για άλλη μια φορά δηλαδή τα βίντεο που είδαμε μέσα από τη διοργάνωση από το στάδιο. Ο κόσμος πλήρωσε ένα πανάκριβο εισιτήριο για να δει να φτιάχνουν σκηνικά, να δει κάμερες να τρέχουν. Είναι φοβερό. Θα μου πεις 2.000 άτομα εκεί μέσα και 160 εκατομμύρια λέει από τις τηλεοράσεις. Τι θα προτιμήσεις? Ειδικά σε κάποιες χώρες ο κόσμος δεν έβλεπε τίποτα. Δεν ξέρω ποια ήταν η χώρα που ήταν όλοι μας σε ένα κουτί κλεισμένο. Anyway, πάει και αυτό. Πολύ ψυχρή διοργάνωση πραγματικά. Αδιάφορη. Πάμε Βουλγαρία τώρα. Κοντά είναι. Έχουν γεννήθει και τα σχέδια.

Στέλνε Dan. Και do it again. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Πατριωτάκι της ξενιχτιάς. Και εκεί να μείνεις. Το τραγούδι της Αυστραλίας και η εμφάνιση ήταν εντυπωσιακά και τα δύο. Απλά δεν είναι ένα τραγούδι που θα αναζητήσω ποτέ ή θα ζητήσει κάποιος. Ήταν ένα καλό του σωρό τραγούδι. Αλλά ξεχώρισαν. Αυτή είναι η Delta Goodrem και την είχαμε πάντα στη λίστα του 919. Πίσω στο 2003. Δεν είχε χίλια. 23 χρόνια πριν, έτσι. Κοριτσάκι ήταν τότε. Delta Goodrem, Not Me, Not I.

ακούμε τη Delta Goodrum από την Αυστραλία. Η συμμετοχή της Αυστραλίας στη φετινή Eurovision στα 18 της το 2003. Φαίνεται από τη φωνή ότι είναι ένα κοριτσάκι, αλλά όπως λέει ο Κωνσταντίνος, είχε στόφα άλλου επίπεδου, σίγουρα αυτό. Την ξέραμε λοιπόν την Delta Goodrum. Καλά. Του κλασικού τώρα. Από το 2003 πάμε στο 1984. Εξαιρετική χρονιά. Πώς λέγεται τα κρασιά κάποιες χρονιές. Εγώ λέω για τη μουσική. Το 1984 έβγαλε καλή ποικιλία.

To Your Love. Η λατρεμένη φωνάρα, λατρεμένο στυλ, λατρεμένη γυναίκα, λατρεμένο τελεία και θαυμαστικά. Είσαντε η Έλενα Φολασάντε Αντού. Αγγελική, δεν το πάμε σε μπαλάδες σήμερα. Έτυχε λίγο με την Δέλτα Γκούντρεν, κολλήσαμε και μια Σαντέ. Τώρα πάμε στον Θεούλη που διασκευάζει τέλεια. Έχω ξαναπεί, νομίζω ότι θα ακούσω κάποτε το αυθεντικό God is a woman και θα φρικάρω. Tom Grennan, God is a woman.

Tom Grennan. God is a woman. Εκπληκτικό. Ο Μιχάλης γράφει δεν υπήρχε εσπρέσο μακιάτο φέτος. Δεν υπήρχε. Αυτό είναι αλήθεια. Να μας μείνει ένα φρενάκι δεν θα μας μείνει. Του Ιταλού μόνο. Πού θα ακολουθήσει αμέσως μετά για να μας φύγει το παράπονο. Μέχρι τότε όμως πάμε μια βόλτα Χαλκίδα με τη φίλη μου την Κάθριν. Να ακούσουμε Βασιλικό. No milk today.

το πολύ πολύ μεγάλο τραγούδι του 1966 των Herman's Hermit, No Milk Today, όπως το διασκεύασε ο πατρινός βασιλικός. No Milk Today, My Love Has Gone Away. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα Στεφανία. Και να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα και να βάλουμε και πλάτη να γίνει ακόμη καλύτερη. Τι θα μας μείνει από τη φετινή Eurovision? Θα μας μείνει ο Ακύλας σίγουρα και ο Σαλ Νταβίντσι. Στο repeat από εδώ και πέρα, κάθε μέρα.

Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι, δεν υπάρχει, μου έχει κολλήσει σαν τζιχλά στο μυαλό, έτσι. Και έχει υπέροχα λόγια, υπέροχα. Ο Σάλτα Βίντσι, το ακούς δηλαδή τη Δευτέρα μετά τη Eurovision και λες ποιος Ακύλας, ποια Βουλγαρία, ποια Αυστραλία. Εδώ είναι πραγματικό τραγούδι που θα μας μείνει.

Ζήλα Τζόνι. Και έρχεται ένα SMS που λέει: έχω μάθει όλα τα λόγια απ' έξω από το Ιταλικό. Και συνεχίζει: δεν περίμενα κάτι λιγότερο από σένα. Καλημέρα, Σοφία. Μα παιδιά, έχουμε θέμα με την κοινή λογική. Με την κοινή λογική πρέπει να πηγαίνουμε. Τι μου θυμίζει το Τζόνι στο ρεφρέν? Είναι ακριβώς το Sway. Και αυτό είναι ωραίο κοντράστ, αμβραγιώτικο. Dean Martin. Πόσο μεγάλο τραγούδι.

Νομίζω ότι το Τζόνι από Ζήλα είναι στο ρεφρέν του φανερά υπερασμένο από το Sway. Dean Martin, να πω ημερομηνία, είναι πολύ μακριά από όσο νομίζετε. 1954. Καλημέρα 0681. Και τέρμα τα ηχεία στη Λευκάδα. Umberto Tozzi.

αυτή την περίπτωση του Τι Άμα του Μπέρτο Τότσι, όπως και άλλων Ιταλικών τραγουδιών. Τα θεωρώ μια αμαρτία που πλανήτης τα έμαθε, τα τραγούδισε, τα αγόρασε από Λάουρα Μπράνιγκαν. Πώς το κατάφερε η Λάουρα Μπράνιγκαν να τα τσιμπάει και να τα κάνει σουξέ? Πριν τα μάθουν οι ίδιοι Ιταλοί, πιστεύω. Ουμπέρτο Τότσι, Τι Άμα, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Βούλα. Νέα Ζηλανδία. Ρίχτηκε αυτή στο Eurovision. Και αυτή την τραγουδάρες. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Jim Wigmore. Hey ho.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα, Οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Ήταν 20 Ιουλίου του 1987 και περιμέναμε 4 ώρα το μεσημέρι να το παίξει σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση ταυτόχρονα με όλο τον πλανήτη ο Γιάννης Πετρίδης. Στην αρχή είχαμε απογοητευτεί. Περιμέναμε κάτι σε Beat It. Μετά το ξανακούσαμε και το βάλαμε στο playlist της καρδιάς μας. Ο Μάικλ Τζάκσον και η Σίντα Γκάρετ.

και ποια ήταν η Σενταγκάρετε. Έκανε φωνητικά κυρίως για πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Την ξέρουμε από το Don't Look Any Further. 1987. Το πρώτο τραγούδι μέσα από τον Bad, κατευθείαν στο νούμερο 1, σχεδόν παντού. Ενώ ο Michael Jackson είχε προτείνει σε άλλες δύο να το τραγουδήσουν. Πρώτα στην Barbara Streisand, η οποία αρνήθηκε με τη δικαιολογία ότι είχε συναυλίες και ότι είχαν 16 χρόνια διαφορά και θα φανόταν αφύσικο. Ζήτησε στη Whitney Houston, αλλά της απαγόρευσε η εταιρεία γιατί θα έκανε ζημιά στο δικό της άλμπουμ. Λάθη, λάθη. That's the way life goes. Η αδερφή του Michael Jackson που δεν εμφανίζεται και δεν αναφέρεται πουθενά στην ταινία, λες και δεν υπήρχε.

εντάξει, πολύ πολύ πολύ μεγάλο τραγούδι. Janet Jackson, That's the Way Love Goes, 1993. Είχα ήδη το CD και μια φίλη μου στη γιορτή μου είχε φέρει το βινίλιο, νομίζω δεν το είχα. Και να είναι καλά δηλαδή, γιατί έπρεπε να υπάρχει και σε βινίλιο αυτό. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Retail Systems. Ice House, Hey Little Girl. Δεύτερη ώρα στο 9:19.

Nice House. Hey little girl, είμαστε στα μπαούλα των 80's και στα πρώτα κιόλας. Καλημέρα, Λαμπρίνη, καλημέρα στο πικεφέ. Φαίνεις χαμόγελα. Ακόμη. Και Sweet Wet Dreams, Mado Diao. Εδώ δυναμώνουμε. Και μέχρι να τελειώσει το ρολόι θα έχει δείξει 9 και 19. Το λόγια τους σε σημασμένους.

εντάξει, αυτό τι είναι να γίνει του κλασικού. Μάτω Διάο, Sweet Wet Dreams, παραγγελιά από Αθήνα. Μια Μπέλντα Καρλάιλ, Circles in the Sun. Ναι, από μένα ναι.

0: από αυτά που νομίζω ότι είναι ξεπερασμένα, ότι είναι ξεχασμένα, αλλά όταν μπαίνουμε τα πολλά χρόνια, λες, ωραίες μουσικές ακούγαμε. Τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει, δεν την ακούσαμε. Εγώ λάτεψα τον Άγγλο για την αντιμετώπιση για το μηδέν.
1: Ancora tu.
0: Πήραν μία ψήφο, δεν ξέρω από ποια χώρα, μία.
1: Mi sorprende, lo sai.
0: Και από το κοινό πήραν μηδέν.
1: Anco.
0: Ο οποίος δεν πτωήθηκε, έτσι. England, England.
1: Ma non dovevamo vederci più.
0: Και οι κοπελές Γερμανίας πήραν μηδέν πάλι. Μηδέν, ρε παιδιά. Νομίζω ότι η Αγγλία έχει έναν άτυπο διαγωνισμό μόνη της. Πώς θα βγαίνουμε πάντα τελευταίοι. Νομίζω ότι πάει να κάνει Guinness ρεκόρ. Δεν δικαιολογείται αλλιώς.

Αξεπέρασες μουσικές. Και πάλι πέσαμε στην ανάγκη των ιταλικών τραγουδιών. Λούτσιο Μπατίστη, Ανκόρα του. Και δεν νομίζω να πειράζει κανέναν να πάμε και σε μια Νίνα Ζήλη. Λουόμο και Αμά Βαλαντόνε.

Πρέπει να είναι το τέταρτο, πέμπτο ιταλικό για σήμερα. Νίνα Ζήλη, γυναικάρα, Λουόμο και Αμά Βαλεντώνε. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Πτήσιμο, καλημέρα στο κέντρο. Μακάρι να πάμε με μια λιακάδα και σήμερα και όλη την εβδομάδα. Κάπου εκεί την Παρασκευή δείχνει το K24 να χαλάει συνταγή.

Εντάξει, εξαιρετικός. Με τα εφέ που κάνει στη φωνή, η σχολή δηλαδή του Σέμπα Κάμπος κάνει το αλσόι. Και συνέχεια το ξεχνάω αυτό, που είναι τραγούδι Δευτέρας. Η Εύα Σακελάρη. Monday morning, εμπλουτισμένο με part-time lover.

η Εύα Σακελάρη. Monday morning, part-time lover. Πανέξυπνο. Τελευταίο 20 λεπτό, πάμε να δυναμώνουμε λίγο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Rock Shop. Εκπληκτικό και δεν έχει ακουστεί όσο θα του έπρεπε. Stay wild.

Εντάξει, δεν είναι στο σήμερα, είναι στο 2022, αλλά και το 22 τι είναι. Αυτή τη δεκαετία σήμερα είναι. Roy Xop, Stay a While. Ακόμη δεν είχε μπει το AI στη ζωή μας. Και δεν τρώμε αυτή την απογοήτευση. Αρχικά που, ο γαμώτο, κι άλλο AI. Άλλο είναι τόσο όμορφο, τι κάνουμε. Το παθαίνω έτσι, το παθαίνω εγώ. Τι κάνουμε τώρα. Όταν τα AI τραγούδια είναι καλύτερα από ό,τι κυκλοφορεί στην πιάτσα. Μπόνα τζορνάτα, μαέστρο, μας στέλνει η Κατερίνα από τη Λευκάδα. Τι λέει Κατερίνα Λευκάδα από γραφείο. Πώς λέμε κορίτσια από σπίτι. Από γραφείο. Τέμιν Πάλα. Και αυτό θέλει πιο πολύ αγάπη. Dracula.

πολύ ωραίο. Τέμι Πάλα, Αυστραλία ξανά, Dracula. Και Βαλκάνια. Και όχι απλά Βαλκάνια. Χάλκινα, Made in Greece. Είναι η Burger Project. Και τι διασκευάζουν, Top Gun, Berlin, Take My Breath Away. Και αυτό δεν συνέβη σήμερα.

Burger Project, canto όπως ο Tom Cruise, Take My Breath Away. Και έλεγα τώρα ότι αν με ρωτούσες λίγο πριν τις 8, πες μου 2-3 τραγούδια που θα παίξει σήμερα στην εκπομπή, δεν θα ξέρα κανένα. Έτσι βγαίνουν στην πορεία, όπως το επόμενο. Από το πουθενά δεν ήταν σήμερα στη σκέψη μου. Αλλά μετά από τους Έλληνες Burger Project, τι μπορεί να κολλάει, να κολλήσει και να κάνει και lead-in στο Χρήστο Έξαρχο που μόλις μπήκε στο στούντιο.

0: Μπαρμπαρέλα.
1: Είσαι η Μπαρμπαρέλα μου. Κανέλα Μπαρμπαρέλα, πόσο καλό είναι αυτό. Και μπράβο στην Αγγελική που το είχε φέρει στη ραδιοφωνική μας ζωή. Και μιας και συζητήσαμε και για τον καημένο τον Boy George, να φτάνει σαν στερνά σου τώρα και να μην περνάς έναν ημιτελικό Eurovision. Και οι συμπατριώτες σου, οι Βρετανοί, να παίρνουν 0 ψήφους. You better run. Φύγε, σας και Boy George. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, φεύγει και αυτός. Χρήστος Έξαρχος, έρχεται. Μένουμε κοντά σε ραδιόφωνο.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείωνος 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή της μουσικής θα είναι ο Χριστός Αξαρχός. Μείνετε μαζί μου. Έχει μουσικάρες.

Τζορτζ Μαυρίδης. Η Ζωζέ. Καλημέρα Σαλονίκα. Καλημέρα στον DJ Άκη. Good evening Los Angeles. Good evening Kansas. Good morning Mumbai. Έχουμε Ινδία σήμερα. Καλημέρα στη Φιλανδία, Μόσχα, Germany, Βέλγιο και Σουίς. Love is blue. Ζωζέκι για τη συνέχεια. Dolce Farniente. Buongiorno a tutti.

0: σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων και Παγκόσμια μέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Και σαν σήμερα το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδος για την ένταξή της στην ΟΝΕ, τότε ΙΟΚ.
1: She's crazy.
0: She's crazy.
1: A fool.
0: Όπου θέλετε βάλτε το. Daddy Cool.
1: Wild about Daddy Cool. Let's go.
0: Διασκευάρα. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα και στα κορίτσια στην Αθήνα. Καλημέρα Τζόρζια, καλημέρα Κατάλληλα.

Georgia. Εννοείται ότι γιορτάζει και σε σήμερα με την αυτιλία. Για σένα βγήκε το κομμάτι της Μαρινέλλας. Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα πάρω άντρα ναυτικό. Wild about Daddy Cool. Daddy Cool. Καλημέρα Λίνα. Like a fool. Daddy Cool. Πάμε στα θερμά κλίματα. Buena Vista Social Club. Τρομερή διασκευή στο Chan Chan.

Καλημέρα στην κυρία Βίκη. Καλημέρα στα μαγαζιά της πόλης μας, στα ταξί της πόλης μας και στα γραφεία της πόλης μας. Καλημέρα Μιτσάρα, ωραίο το ανέκδοτο. Παλιό. Και πρώτη είδη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, στα διαδικτυακά. Ο Τραμπ ανάρτησε φωτογραφία AI να πατάει το κόκκινο κουμπί. Με δεδομένο ότι οι Αμερικάνοι δεν θα κάνουν στρατιωτική εισβολή χερσαία, αυτό σημαίνει ότι θα ανατινάξουν ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από αέρος. Και μιλάμε για γέφυρες και μη στρατιωτικούς στόχους, προσπαθώντας τους κάνουν τους άλλους να υποχωρήσουν. Τι μπορεί να είναι αυτό? Ολοκένουργοι Rolling Stones. Καινούριο άλμπουμ In the Stars. Κάτι θυμίζει παλιό, αλλά είναι καινούριο.

Good morning, Bucharest. Καλημέρα, Τόλι. Έπεσε πάνω στους καινούριους Rolling Stones. Καλημέρα σε Κομωτινή, καλημέρα σε Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε άλλες ειδήσεις τώρα, αν δεν το καταλάβατε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε και να δούμε και να ακούσουμε πολλά. Ο κύριος Τσίπρας λέει, ετοιμάζεται 25, 26, 5 ή 25, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο, καινούριο κόμμα. Η κυρία Καρεσιανού τα ίδια. Κόλαση θα γίνει. Everything but the girl.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Το πρώτο μισάωρο αυτής της εβδομάδος της καινούριας ετελείωσε. Και ξεκινάμε το δεύτερο. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Έξαρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Με τα διόδια στην Εγναντία τι γίνεται? Η ταλαιπωρία συνεχίζεται, έτσι. Έσχος, έσχος, έσχος. Και δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή έχουν μονοδρομήσει όλα τα τούνελ. Πληρώνεις κανονικά διόδια και οι υπεύθυνοι ανεύθυνοι σφυρίζουν αδιάφορα. Nothing like the heart.

Καλώς τον Αλέκο. Εμφανίστηκες Αλέκο. Πού είπαμε παίζεται αυτή την εβδομάδα? Καλημέρα στην εξωτική πρέβεζα. Καλημέρα στο Άγιο Ρεαλαστέλ. Καλημέρα και στα κορίτσια στο My Bio. Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Και τι έρχεται τώρα? Μια πιο βαθιά αγάπη. Πρώτη παρουσίαση σήμερα. Deeper Love.

Θα στη δώσω εγώ την άδεια. Βγήκε 10ο Αγγέλας, τι να σε κάνω. Το ιταλικό πάντως που μου άρεσε βγήκε 5ο. Και θα τα ακούσουμε και σήμερα πάλι. Στιγμές τρόμου εκδηλήθηκαν μπροστά σε εκατοντάδες θεατές σε μια αεροπορική επίδειξη στην Αμερική. Είναι σίγουρο θα το δείτε σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Κόλλησαν 2 αεροπλάνα. Το καταπληκτικό είναι πως κατάφεραν και έφυγαν και οι 4 πιλότοι εκτοξεύτηκαν. Και καλά οι 2 που ήταν στην πάνω μεριά από το αεροπλάνο. Οι άλλοι που τους είχαν καπακώσει, θα το δείτε και θα καταλάβετε τι λέω. Gypsy Kings. Άλλη μια διασκευή από αυτές τις καλές.

Χριστόφορε, θα στο φέρει ο Βλάχος στον τυρί. Τέτοιο τρώτε μόνο εσείς. Έχετε και το σεφ. Τελείωσε και η Super League. Οι τέσσερις μεγάλοι πήραν τις τέσσερις πρώτες θέσεις. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ ωραίο δώρο στον Ολυμπιακό, φέρνοντας το 0-2 στο 2-2 μέσα στην Τούμπα. Και έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην τέσσερι πρώτη. Όλο καινούριο και αυτό. Diane Tella. Si je suis un homme.

Ηρακλείδες, ψιλοτάκουνα και αδιάβροχα. Κορίτσια, χαλάει ο καιρός πάλι. 2-3 μέρες λέει θα έχει βροχές. Η θερμοκρασία όμως θα παραμένει ψηλά. Μπράβο Ντιάννα, τρεμπέλ. Και στο δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου σήμερα τίποτε. Ένα ιταλικό πρωτάθλημα έχει μπάσκετ, Αρμάνι με Ρέτζο Εμίλια. Και ένα αγγλικό πρωτάθλημα, Άρσεναλ με Μπέρνι τις 10. Τίποτα το σίγουρο. Η γνώμη είναι με κουνηθείτε καθόλου. Και από Γαλλία θα ξαναπάμε Γαλλία. Le Professionist, το θυμάστε? Ζαν-Πολ Πελμοντό, ο επαγγελματίας, είχε αυτή την κομματάρα μέσα. Ένιο Μωρικόνε είναι η σκηνή στο τέλος που είναι με τη μονομαχία. Ρόμπερτ Τζορτζέσκου το remix. Key My

και μια είδηση με τοπικό ενδιαφέρον, εδώ Άρδα δηλαδή. Έγινε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι ο βασικός υποψήφιος για τη θέση του καινούριου γυναικείου γραμματέα είναι εδώ ο δικός μας ο Αρτινός, ο κύριος Στήλιος. Να δούμε. Επίσης εξελέγει, λέει, ο Αρτινός Αντώνης Καραμπίνας στην Πολιτική Επιτροπή, διαβάζω. Κοιμάει. Ο Ιταλός.

την έκαναν και τη χαριτουμενιά. Έβγαλαν την ύφη, την έκδεσαν κιόλας με την ιταλική σημαία από πίσω, από μέσα από το φόρμα δηλαδή. Στεγνό, ψηλό όπως έπρεπε. Σαϊντεβάτσι. Να είναι της γνωστής οικογενείας Νταβίντσι. Αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας ξεκίνησα καλά την εβδομάδα. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Σας αφήνουμε Σίνερμαν, ολοκένουργιο remix για αυτό. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ωστόσο ο ψύστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Ανδρακία FM.
6: Una giornata particolare si inizia con un buon caffè, l'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren o la Ornella Vannoni, Ornella Muti o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Έρχεται μια στιγμή που όλα είναι επιλογή. Αν θες να μείνεις εκεί, ακροβάτης στο τέτοιο.

ίδιος απλός. Δε χωράς κάπου εκεί, όσο κι αν έχεις σκεφτεί η εκτίμηση βιαστική, αυτό που πίστεψες ότι η αλήθεια είναι απλή. Δεν είναι η αλήθεια απλή. Ξημερώνει και γράφω πάλι στα ίδια σκοντά αυτό, πάλι εσένα να ψάχνω και να σου πω

Δεν έχεις θέση εδώ, είναι το παιχνίδι σκληρό για το δικό σου μυαλό. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια, είναι η συνήθεια της λύπης.

0: Πρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα, οπτίσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Αλουτέκ Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.
7: That is love, but to me it's looking counterfeit. I get done with one and move right on to another bitch.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας, στον Άμπρακι FM και τους 919. Είναι η εκπομπή The Locker Room Live. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης, απόγευμα Δευτέρας, 18 σήμερα του Μαΐου. 6 λεπτά μετά τις 7 παρέα θα πάμε, όπως και κάθε Δευτέρα, μέχρι τις 9. Yeah. Έχει πολύ έμπειρο δε σαν σήμερα. Empire, εντάξει.

θυμίζει φτιάχνοντας την εκπομπή το μεσημέρι ότι μπαίνει άλλη μία σεζόν στην τελική της ευθεία. Χθες έπεσε η αυλαία της Super League για τη σεζόν 2025-26. Παρασκευή και Κυριακή το Final Four και τελικός της EuroLeague. Φυσικά έχει και Grand Prix το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Το άλλο Σάββατο, 7 το απόγευμα, εντάξει θα το πούμε και την ερχόμενη Δευτέρα προφανώς ξανά, τελικός Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal.

Εντάξει, φυσικά όλη η Φόρμουλα 1 θα συνεχίσει με τη διακοπή του Αυγούστου. Εντάξει, εμείς θα έχουμε λίγο μεγαλύτερη διακοπή για καλοκαίρι. Σκάρτο δίμηνο. Δέκατος μήνας σέρι εκπομπών. Hey, 8 Ιουνίου Δευτέρα θα είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν αυτής. Με επιστροφή πρώτα Θεός 24 Αυγούστου. Hey, homie. Don't be mad at your girl, I don't cut anything yet. It's not my fault. Μάλιστα κάτι ετοιμάζω για 8 Δευτέρα που θα είναι η τελευταία εκπομπή. Και αφορά δρόμενο που θα ακολουθήσει εδώ στο εκθυσιακό κέντρο της Άρτας. Εκείνο το σουκού. Το πουσουκού, να το πούμε έτσι πιο σωστά. Λοιπόν, ας ανοίξουμε σιγά σιγά την ατζέντα μας. Οπότε ας γίνουν τα τηλέφωνα.

0: Φιέστα χθες λοιπόν για την ΑΕΚ. Μετά το φαντασμαγορικό σόου στα Νέα Φιλαδέλφια για την κατάκτηση του 14ου τίτλου, ακολούθησε ένα έτσι πρωταθληματικό γλέντι για την ΑΕΚ στο Gazi Music Hall. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στον δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Parts, κομμένο 95 στην Άρτα. Ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας Χρήστου Parts. Χθες λοιπόν οι κιτρινόμαυροι γιόρτασαν με την ψυχή τους μέχρι το πρωί, και μαζί τους προφανώς ήταν και οι φίλοι και ρεπόρτερ της εκπομπής, Σοφία Καρακασίδη. Καλησπέρα, Σοφία.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο.
0: Η οποία το ξημέρωσε μαζί με τους υπόλοιπους κιτρινόμαυρους. Σοφία, πώς τα πέρασες?
1: Σωστά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία ήταν. Όλη μέρα ΑΕΚ, ξεκάθαρα. Από τις πρωινές ώρες θα έλεγα. Εντάξει, η Φιλαδέλφια είχε κόσμο από το πρωί, φυσικά. Ναι. Όσο περνούσε η ώρα γέμιζε όλο ένα και περισσότερο. Και νομίζω ότι 7.30 ήταν το ντέρμπι. Από τις 6 και κάτι δεν μπορούσες να περάσεις από την πλατεία του Αρτού.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Είδαμε και πλάνα που είχε στηθεί και η γαντοθόνη έξω από το γήπεδο για το
1: ναι,
0: παιχνίδι.
1: Και από drone έτσι που είδαμε εικόνες. Μιλάμε τώρα, όσοι ήταν μέσα, ήταν άλλοι τόσοι έξω, χωρίς πλάκα.
0: Ναι. Λοιπόν, Σοφία, έχουμε φιέστα. Είχαμε μάλλον φιέστα χθες για την ΑΕΚ. Είχαμε πανηγύρια, είχαμε μακρόσυρτες ομιλίες, οι οποίες συμπεριλάμβαναν μέχρι και τράπεζες και το πώς οι νέοι, ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπίζουν αθλητισμό. Είχαμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Ζώζεφιν Μενιδιάτη, χορούς, πολύ τραγούδι. Δηλαδή μέχρι και ο Λάζαρος Ορώτα τραγούδι, ο οποίος Λάζαρος Ορώτα έδωσε ίσως και το καλύτερο.
1: Το περιμέναμε να ανέβει στη σκηνή.
0: Ναι, είναι ψοφάει κι αυτός.
1: Ψοφάει. Το στατήσε κάτι τέτοιο.
0: Ο οποίος Ορώτα έστειλε κιόλας λίγο νωρίτερα μέσα από την κάμερα της Κοσμοτέ TV ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα όλη τη σεζόν που έδωσε η φετινή Super League, Σοφία.
1: Ναι, και όπως είπα ότι μέσα από τον αθλητισμό γενικά υπάρχει μεγάλη επιρροή, και έτσι πρέπει να είναι, να θέλουμε τα μηνύματα που μπορούμε και να προβάλλουμε όπως μπορούμε το οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξυναίσθηση και με το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τεράστια κίνηση από τον Ρώτα. Να πούμε... Από πού θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από τη φιέστα.
0: Πάμε από τη φιέστα για να εμβαθύνουμε όσο περνάει η ώρα.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα θεωρώ ότι τέτοια φιέστα δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Όχι στην Ελλάδα, πουθενά δεν θεωρώ ότι έχει γίνει ξανά τέτοια φιέστα.
0: Σίγουρα όχι.
1: Εμείς δεν γνωρίζαμε φυσικά το τι θα γίνει στην φιέστα. Ένα-ένα τα βλέπαμε, γιατί ήταν και πολλά, είναι η αλήθεια.
0: Πρόγραμμα δεν μπορούσαν σίγουρα να βγάλουν, Σοφία, γιατί θα έπρεπε να έχουν και τα ωράρια δίπλα, τη σκαλέτα δηλαδή του προγράμματος της φιέστας, τα οποία θα έχουν ξεφύγει 100%.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο, εντάξει. Μόνο που ξεκινάμε το ότι δεν πρέπει να μπει κανείς μες στο γήπεδο που τελειώνει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ξέρεις, ακόμη και αυτό παίρνει λίγο χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Μέχρι να γίνει κατανοητό από τους οπαδούς και να προχωρήσουμε. Εντάξει, να πούμε ότι okay, ξεκίνησε χαλαρά και κορυφώθηκε. Ξεκίνησε έτσι με ωραία βιντεάκια που έπαιζαν στα μάτρικς του γηπέδου.
0: Τα οποία έδωσαν ψωμάκι, Σοφία.
1: Τι?
0: Τα οποία έδωσαν και ψωμάκι. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε ο πολλής κόσμος, αλλά είδαμε σε βίντεο διάφορες ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς μέσα από τα αποδυτήρια πριν από σημαντικά ντέρμπι που είχε η Ένωση να δώσει. Και κάπου εκεί έδωσε και στον όλο κόσμο το βίντεο να καταλάβει με ποιο τρόπο η ΑΕΚ κατάφερε και κέρδισε το πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν.
1: Ναι, σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Θα πάμε και σε αυτό. Να πούμε ότι, εντάξει, εγώ ήμουνα σχεδόν βέβαιη ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος θα πάρει μικρόφωνο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ήμουν σχεδόν βέβαιη και το περίμενα και έγινε φυσικά. Και αποθεώθηκε φυσικά. Το ξαναπήρε μετά στα μπουζούκια. Εντάξει, αυτό το περιμέναν, εκεί και αν το περίμεναν όλοι.
0: Ναι, είναι... εντάξει, αυτό ήταν ρεσί, πώς σας το πω τώρα. Δηλαδή, ήταν σαν να χτυπάει βολές, ξέρω εγώ, στον μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν εντάξει, ναι, εννοείται. Ναι. Εννοείται.
0: Και τραγούδι και ζεμπέτικο περιμέναμε.
1: Φυσικά, φυσικά. Ναι. Μπήκε εκεί στον αγωνιστικό χώρο με το ράλι.
0: Αυτό δεν το περιμέναμε.
1: Αυτό όχι, ούτε εγώ το περίμενα.
0: Ford Fiesta για τους φίλους του μηχανοκίνητου, διγάει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Προφανώς και όχι ένα απλό Ford Fiesta. Ξεπερνάει τους 600 ύπους με τις μετατροπές που έχει το συγκεκριμένο όχημα του μεγάλου.
1: Και έκανε πολύ ήχο κιόλας. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω τι ακουγόταν ακριβώς από την
0: πολλά πράγματα, Σοφία, ναι.
1: Ακουγόταν, γιατί από κοντά ήταν εντάξει, άλλο πράγμα, πραγματικά. Δεν συγκρίνεται. Εντάξει, το ζήσαμε όλοι πάρα πάρα πολύ έντονα και οι παίκτες. Νομίζω κυριάρχησε και το χορευτικό στοιχείο, γιατί είδαμε έναν ένα παίκτη να βγαίνει, περισσότεροι χορεύανε. Το κλασικό, είχαν τις σημαίες των πατριών, τους τυλιγμένους, που για μένα πάντα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, ναι.
1: Είδαμε και τις οικογένειές των παικτών να τους χειροκροτούν, να τους αποθεώνουν.
0: Ο φίλος Γιώργος Ενωσίτης, και αυτό Σοφία, μου στέλνει, θύμισε λίγο Μπουρνάζι Κλάμπ η χθεσινή φιέστα της ΑΚ. Ναι, ναι, το ακούω.
1: Είχε απ' όλα.
0: Είχε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είχε απ' όλα. Γράφτηκε καλά, γράφτηκε στην ιστορία.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Γράφτηκε στην ιστορία. Ναι, φυσικά. Ναι, ναι. Εντάξει. Και ξέρεις τι τμήματα εγώ λάμβανα. Δηλαδή, αν είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό, τι θα γινόταν στη Φιέστα?
0: Θα σε έβγαζα μέσα από το γήπεδο σήμερα, Σοφία.
1: Ναι, νομίζω ακόμα εκεί θα ήμασταν.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα σοβαρά πιστεύω ακόμα εκεί θα ήμασταν.
0: Όχι, θα είχε κανονικά. Θα είχε καντίνα με σουβλάκια, ποντιακούς χορούς, παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς.
1: Μέσα, όλα. Μπράβο, μέσα ναι. Στο γήπεδο, με live stage, τα πάντα.
0: Κανονικά, ναι. Είδαμε και Γιάννη Καψάλη χθες έξω από το.
1: Ναι,
0: από την Αγία Σοφιά. Ναι, ναι, βγήκε στην εκπομπή του Αθλέτικο εκεί το μεσημέρι, τα είπανε. Άρα θα συμμετείχε κανονικά και αυτός ανέβαινε πάνω. Δεν το συζητάμε. Θα τον ανέβαζε ο πρόεδρος σίγουρα.
1: Στάνταρ, 100%, 100%. Εντάξει, πολύ γιορτινό, πολύ έθιμο φυσικά το κλίμα. Μετά από ένα ντέρμπι που ήταν, θα έλεγα, αρκετά δραματικό, δηλαδή έσπασαν καρδιές μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν ήξερε τι θα γίνει. Βαθμολογικό κίνητρο είχε ο Ολυμπιακός και μεγάλο.
0: Δυστοκία είχε ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Είχε, ναι. Δηλαδή τώρα, άμα πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, από το πρώτο ημίχρονο, καλά, στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε πάρα πολύ να τρώει ξεκίνημα. Έκανε πάρα πολλά λάθη. Δεν θυμάμαι άλλο φετινό παιχνίδι να κάνει τόσα λάθη, ειδικά στη μεσαία γραμμή.
0: Πόσο συγκεντρωμένος μπορείς να μπεις τώρα
1: αυτό.
0: Πριν από τη γιορτή, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πόσο να τους μαζέψει καθώς ο Νίκολης?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι πιεσμένοι για, πόσο, Φέ, για 10-11 μήνες τώρα η ΑΕΚ.
1: Δεν το συζητώ. Αρχικά η ομάδα συνέχισε να διατηρεί το αίτητο. Κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό που κρατάω από τον Οκτώβρη. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά, παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε καλή εικόνα, βρέθηκε πίσω στο σκορ. Όχι απλά ισοφάρισε, είχε και την ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Αν δεν αστοχούσε και ο Μάριο. Και ξαναλέμε τώρα, το βαθμολογικό κίνητρο Ολυμπιακός το είχε, που εν τέλει κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το Champions League λόγω της οπαλίας στην Λεωφόρο. Ακόμη ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιές μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οπότε ναι, μένει η ΑΕΚ χθες έπαιζε χωρίς άγχος λόγω του ότι είχε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και απλά περίμενε την απονομή.
0: Αλλά οι άλλοι δύο κεγόταν, ναι.
1: Ναι, οι άλλοι δύο κεγόντουσαν και η αλήθεια εξελίχθηκε με πάρα πολύ έτσι δραματικό τρόπο όλο, θεωρώ.
0: Έτσι,
1: με
0: είναι,
1: το 2-2 δηλαδή του Παναθηναϊκού.
0: Ανατροπή σε μια άδεια λεωφόρο.
1: Ναι,
0: τελευταίο
1: ναι.
0: Παιχνίδι κιόλας Παναθηναϊκού στη λεωφόρο. Είχε πολύ σασπένς χθες. Για όλους. Εγώ θέλω να σταθούμε, Σοφία, στο Θέλουμε να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε άλλη μια δυνατή ευρωπαϊκή σεζόν. Θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ γι' αυτό. Χαρακτηριστική ατάκα του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι προφανώς μια τεράστια υπόθεση να ανεβαίνουν οι απαιτήσεις πρώτα και πάνω από όλα από τους ανθρώπους εντός της ομάδας. Γιατί αυτό δείχνει ότι το όλο project θέλει να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Αλλά εδώ σημαίνει ότι μια μεγάλη επιτυχία έχει επηρεάσει και ολόκληρο το project της ΑΕΚ. Εννοείται ότι δεν θα υπάρξει και ελεξοδρόμηση λόγω της πίεσης που μπορεί να ασκήσει ο κόσμος για μεταγραφές. Αλλά γενικότερα μας έδωσε μια εικόνα χθες ο Νίκολιτς με αυτή του την ατάκα Σοφία ότι έχει ξεκινήσει ήδη η επόμενη μέρα.
1: Σωστά. Ήδη έχει ξεκινήσει η επόμενη μέρα. Να θυμίσω ότι ο Ριμπάλτα είχε πει αρχές σεζόν ότι θα χρειαστούμε δύο μεταγραφικές περιόδους για να έχουμε αυτό που θέλουμε. Βέβαια, αυτό που θεωρητικά θα ήθελε η ΑΕΚ. Ήρθε από την πρώτη χρονιά του Νίκολιτς, που ήταν το πρωτάθλημα, που δεν ήταν βέβαια μόνο το πρωτάθλημα, γιατί φυσικά και το κύπελλο ήταν ο στόχος, και μια πιο θα λέγαμε υψηλή πορεία στην Ευρώπη, που και πάλι στα προημιτελικά έφτασε η ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι χωρά τα βάνη σε ό,τι αφορά τώρα μια τόσο καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ στο Conference League, που για λεπτομέρειες δεν προχώρησε, έστω στα ημιτελικά. Ο Ριμπάλτα έχει ήδη σηκώσει μανίκια. Εντάξει, έχουμε δει ήδη ανανεώσεις παικτών. Είχαμε την ανανεώση του Βίντα, του Μάνταλου, του Ρότα, του Γκατσίνοβιτς, που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά υπάρχει συμφωνία για διετή επέκταση συμβολέου. Ο Περέιρα επίσης είναι μια... Καλά, ο Περέιρα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Αυτό θα σου λέγα και εγώ, ότι τι θα τον ανανεώσει.
1: Ναι, εγώ αυτό ξέρω, ότι είπε ότι θα προχωρήσει κανονικά η ανανέωση του Περέιρα για ακόμη έναν χρόνο. Ο Περέιρα, ο οποίος είναι από τους πλέον έμπειρους και...
0: Ίσως προσβλέπεις να τον κρατήσει στο κλαμπ μετά το κλείσιμο της καριέρας του, μάλλον, για να τον ανανεώσει.
1: Εντάξει, αυτό σίγουρα. Υπάρχει σαν σκέψη για το Βίντα να κλείσει δηλαδή την καριέρα του στη Νέα Φιλαδέλφεια,
0: ναι,
1: και μετά να αναλάβει κάποιο πόστο μέσα στην ομάδα. Είναι τέτοια η προσφορά που δίνουν αυτοί οι παίκτες στην ομάδα, π.χ. και ο Περέιρα, που και λόγω ηλικίας, να υπενθυμίσουμε, έχει δεχτεί κριτική. Θα θυμάσαι, Χρήστο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά τώρα που χαλάρωσε έχει γίνει από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας.
1: Και αγαπημένα παιδιά της εξέδρας, και είναι και πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι. Όταν δηλαδή είναι στη μέρα του, έχουμε δει πόσο καλά μάτς έχει κάνει ο Περέιρα.
0: Εντάξει, με το μυαλό του παίζει. Πια έχει μεγάλη, έχει τεράστια εμπειρία τώρα.
1: Τεράστια εμπειρία ο Περέιρα. Και όπως πολύ σωστά είπες, έχει γίνει και αγαπημένο παιδί της εξέδρας. Μάλιστα, χθες όταν και έμπαιναν οι παίκτες ένα-ένα κατά τη διάρκεια της σιέστας, στο όνομα του Περέιρα έγινε χαμός, πραγματικά. Ναι. Και ο ίδιος δηλαδή έχει δεθεί σε μεγάλο βαθμό. Οπότε θεωρώ ότι και για τον Περέιρα θα έχουμε έτσι λίγο σύντομα κάποια νέα. Ο Ριμπάλτα έχει σηκώσει μανίκια εν ώψη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Νομίζω ότι την άλλη Δευτέρα θα έχουμε να πούμε και περισσότερα, αλλά υπάρχουν πολύ κέρυες θέσεις στις οποίες η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε μεταγραφές.
0: Δηλαδή, Σοφία.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα κάνει κίνηση η ομάδα για την απόκτηση αριστερού μπακ.
0: Ναι.
1: Για χαφ, κεντρικό χαφ, δηλαδή αμυντικό μέσο.
0: Okay.
1: Αυτές τις δύο θέσεις θεωρώ έτσι λίγο στάνταρ, και θεωρώ και δεξί μπακ. Ο Ρότα βέβαια θα έχει τον πρώτο ρόλο, θα είναι ο βασικός, αλλά θεωρώ ότι θα πάρει και άλλο δεξιμπάκ η ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ, παιδιά, πάει για ακόμη μια χρονιά με τρεις διοργανώσεις που θα είναι εντός.
1: Και
0: η μία εξ αυτών θα είναι το Champions League. Και όχι απλά θα είναι μέσα στο Champions League, αλλά θα υπάρχει και απέτηση από τον κόσμο για αποτελέσματα και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα πια.
1: Σωστά. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την πορεία της στο Champions League. Μένει να φανεί αν θα είναι στους ισχυρούς. Έγινε και αυτό που έγινε στη Σκωτία, που ήταν και λίγο κρίμα από το Θεό, πραγματικά. με τη Hearts, αναφέρομαι στη Hearts.
0: Ναι,
1: διαφορετικά έχει δεδομένα την παρουσία της Elite Phase Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, συνέχεια δηλαδή στο Europa.
0: Όπως και να έχει, πάμε λίγο για 18 με 19 Αυγούστου δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια για το Champions League για την Ευρώπη. Άρα δεν είναι ότι πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος όπως τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες για προσθήκες ή για αλλαγές σε ρόστερ, σε πάγκους και οτιδήποτε.
1: Όχι, όπως και η προετοιμασία φέτος από ό,τι γνωρίζω θα γίνει λίγο αργότερα.
0: Δηλαδή?
1: Στην άλλη Δευτέρα θα τα πούμε πιο αναλυτικά, αλλά νομίζω ότι η προετοιμασία φέτος θα γίνει λίγο αργότερα και επίσης δεν αποκλείεται να αλλάξει και μέρος που κάνει προετοιμασία η ομάδα.
0: Okay. Εντάξει, λίγο πολύ λογικό γιατί θα χρειαστούν και οι παίχτες ξεκούραση προφανώς μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον τους δίνεται και δυνατότητα, έτσι.
1: Σωστά, και θα έχουμε και πιο δυνατά φιλικά φέτος, Χρήστο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Αυτό θέλει και ο ίδιος ο Νίκολης, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω τώρα που το ρεπορτάζ.
0: Έχουμε και, και το παγκόσμιο κύπελο, παιδιά. 11 Ιούνιου, αν θυμάμαι καλά, Μεξικό, Νότιος Αφρική περνάνε η έναρξη. Δεν το έχω καθαρό στο μυαλό μου, αλλά κάπου εκεί πρέπει να είμαστε χρονικά για το παγκόσμιο του 26. Άρα θα απουσιάζουν από πάρα πολλές ομάδες αρκετοί παίχτες κιόλας, έτσι, στην προετοιμασία.
1: Σωστά. Αυτό, ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 τελευταία χρόνια, εντάξει, υπάρχουν παίχτες που όχι απλά δεν έχουν πάρει ανάσης, Χρήστο. Τι να λέμε, δηλαδή, εντάξει, με κορυφαίων όλο θα πούμε τον Πινέδο, που πάντα τον λέμε, αλλά δεν γίνεται.
0: Ναι. Και δεν προβλέπετε να πάρουν για ανάσα στο σύντομο μέλλον.
1: Ναι. Νομίζω ότι το ξέρει και είναι, πώς να το πω, είναι συνυφασμένος με όλο αυτό. Και το σώμα του και το μυαλό και πνευματικά, δηλαδή και σωματικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να τα απεξέλθουν. Ο Πινέδα είναι ένας από αυτούς.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Για να απαντήσουμε στο

0: αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο και είναι και δείγμα το ότι έτσι θα κινηθεί είναι το πως οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, δηλαδή τεχνικό επιτελείο παίκτες, αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Δηλαδή ο Μάρκο Νίκολης το εννοεί αυτό που λέει, δηλαδή η ομάδα θα ψάξει το κάτι παραπάνω του χρόνου. Και για να ψάξει το κάτι παραπάνω του χρόνου, πόσο μάλλον με ένα όμηρο να κάνει και λίγο τη διαφορά στη Champions League, να περάσει κάποιου γύρου, να φτιάξει ένα ευρωπαϊκό σου συντελεστή περαιτέρω, που ευτυχώς φτιάξει, αυτό το έκανε σε μεγάλο βαθμό. Αντίστοιχα, θα πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη μεταγραφική ενίσχυση.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζουν, το γνωρίζει και φυσικά και ο Ριμπάλτα, ο οποίος, εντάξει, το έχουμε πει, εγώ θα το ξαναπώ, είναι ο αφανής ήρωας της εθνικής επιτυχίας της ΑΕΚ, και του πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό και όλο αυτό που βλέπουμε με τις κινήσεις του, δηλαδή. Οπότε η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε ένα πολύ δυνατό μεταγραφικό καλοκαίρι,
1: ναι,
0: από την ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ δεν θα χάσει σε καμία περίπτωση τον κορμό τη. Δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες που βλέπουμε θα είναι στο ρόστερ.
1: Ναι, δεν θα αλεξοδρομήσει από το πλάνο της, απλά θα ενισχύσει, ας πούμε,
0: ακριβώς,
1: ποιοτικά αυτό που είδε ο φίλος Αντώνης λέει, δηλαδή θα φέρει το Μαρσέλο για μπακ. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτές οι βλέψεις, μιλώντας για 3-4 προσθήκες από το παραπάνω ράφι.
0: Να το πούμε και έτσι, δηλαδή να μιλάμε και λίγο αντικειμενικά. Πολύ δυνατή η μεταγραφική κίνηση ήταν και τον Ιανουάριο με το Βάργα. Και τέτοι, ναι. Δηλαδή τέτοιοι παίκτες, δεν είναι απαραίτητα από το τεράστιο.
1: Προς στιγμή νόμιζα θα πεις του Μαρσέλο, αλλά οκ, okay, ναι.
0: Ναι, ναι, πραγματικά, πραγματικά. Δεν είναι δηλαδή το τεράστιο όνομα που θα πεις «Α, θα φέρω». Είναι το πόσο καλά αντικειμενικά είναι ο παίκτης,
1: ναι,
0: σε ό,τι αφορά το επίπεδό του και τη φάση στην οποία τον πετυχαίνεις. Οπότε σίγουρα αναμένουμε έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον μεταγραφικά καλοκαίρι. Άπαντα στην ομάδα, εντάξει, πλέον σε πελάγει ευτυχία. Τώρα έχει ξεκούραση.
1: Mm-hmm.
0: Αξίζουν, τώρα έχει ξεκούραση, έχει διακοπές.
1: Okay.
0: Και τη στιγμή που θα κάνουν οι παίκτες τις διακοπές, ο Ριμπάλτα θα δουλεύει πάρα πολύ. Εγώ αυτό θα πω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ. Και για σήμερα, ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, καλώς ηχόν των πραγμάτων, με αρκετό ρεπορτάζ, έτσι.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Τώρα είμαστε λίγο και στον απόϊχο, έτσι, του πρωταθλήματος και της φιέστας που...
1: Ξεσουρώνεται, Σοφία, πες το απλά, ναι, ναι, ναι.
0: Να συνέλθουμε.
1: Μαζεύετε το κορμάκι σας τώρα, ναι, καταλαβαίνω.
0: Από όλη τη μέρα που ζήσαμε. Και σίγουρα από εδώ και στο εξής, εντάξει, θα μονοπολίσει τις συζητήσεις το μεταγραφικό κομμάτι. Αυτό, ναι, είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια χαρά. So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. Αυτά και από την Σοφία Καραγασίδη.

Αυτά για την ΑΕΚ λοιπόν. Να πάρουμε εμείς η ανάσα και να συνεχίσουμε σχετικά με το φινάλε της Super League. Έχω ετοιμάσει και λίγο ψωμάκι για Real Madrid, για ποδοσφαιρική Real Madrid, εφόσον μας το επιτρέψει και ο χρόνος να το απλώσουμε δηλαδή.

τελικά δύο ισοπαλίες στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής έμελε να κρίνουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός κρατούσε για μία ακόμη φορά την τύχη στα χέρια του, αλλά σε ένα ακόμα μάτς που πάλεψε, κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα και προηγήθηκε, κατάφερε να χύσει την καρδάρα με το γάλα από ένα κρύο γκολ και να κρατήσει τελικά ανοιχτό το δρόμο για το Σεντόνι μέσω Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Θα ήταν κρίμα και άδικο αν κρίνουμε συνολικά την πορεία των Ερυθρόλευκων φέτος να στερηθούν έστω τη δυνατότητα να διεκδικήσουν εκ νέου την παρουσία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, παρότι σε πολλά σημαντικά παιχνίδια έβαλαν μόνοι τους τα χέρια τους και έβγαλαν τα μάτια τους. Ελπίζω να το πέτυχα εγώ τουλάχιστον, για όσους κατάλαβαν. Ακόμα και χθες στο match Fiesta της ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου, οι Ερυθρόλευκοι όρθωσαν ανάστημα σε ένα γήπεδο ηφαίστειο, φέρνοντας ίσως στο μυαλό τους και την προπέρσινη κατάκτηση του Conference. Μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, παρότι στο αρχικό σχήμα υπήρξαν 4 αλλαγές. Έχασαν 2 μεγάλες ευκαιρίες με τον El Kabi και τελικά βρήκαν τον γκολ από τον νέο εξτρέμ του Μεντιλίμπαρ, τον ασταμάτητο Ροντινέη, ο οποίος βρήκε δίχτυα στα playoffs για 4η φορά φέτος. Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου βρήκε και πάλι τον Ολυμπιακό να πατάει περισσότερο τον γκάζι, αλλά από τη στιγμή που ο Νίκολιτς ρίσκαρε με πιο επιθετικό σχήμα και φρεσκάρισμα της μεσοεπιθετικής του γραμμής, μια κακή εκτίμηση του Ορτέγκα που έχασε την κόντρα από τον Ρότα και άλλη μια του Τζολάκη επέτρεψε στον Κοϊτά να ισοφαρίσει, ενώ λίγο αργότερο ο διεθνής γκολκίπερ γλίτησε για δεύτερο γκολ. Κάτι που αν είχε συμβεί θα ήταν αντιγραφή της ήττας στην Τούμπα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Με λίγα λόγια, αν σταθεί κάποιος σε όλα τα φετινά ντέρμπι των Ερυθρόλευκων, όσα δεν κατάφεραν να νικήσουν ήταν ευγενική τους χορηγία στους αντιπάλους τους, από φθηνά και τις περισσότερες φορές αβίαστα λάθη. Κάτι που συνέβη και χθες, αποτελώντας ουσιαστικά και τη μικρογραφία μιας χρονιάς που έγιναν μαζεμένα όλα τα στραβά και ανάποδα. Επειδή όμως το ποδόσφαιρο στο τέλος της ημέρας ή της διαδρομής είναι δίκαιο άθλημα, η ομάδα του Πειραιά δεν έχασε τη δεύτερη θέση και η κατάκτηση αυτού του minimum στόχου μεγαλώνει και τις απαιτήσεις προς όλους για να διορθώσουν όσα δεν πήγαν καλά φέτος. Τη διοίκηση για να διορθώσει τις λάθος επιλογές και τα πεταμένα λεφτά, κυρίως στο ματαγραφικό σχεδιασμό. Τον προπονητή να ανοίξει το ρόστερ και να προχωρήσει σε γενναίο lifting, καθώς φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο ίδιος κορμός για τρίτη σερή χρονιά απλά δεν άντεξε για άλλο step-up. Πολλοί από τους ποδοσφαιριστές πρέπει να κάνουν αυτοκριτική και να εξηγήσουν πρώτα στους εαυτούς τους και μετά στον κόσμο γιατί, συγγνώμη, αν εξαιρέσουμε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, ήταν τόσο κατώτεροι των περιστάσεων. Εν ολίγης, απαιτείται από όλους αυτοκριτική και χάραγμα νέας πορείας, με φρέσκες ιδέες, νέα πρόσωπα και στήριξη σε ό,τι δούλεψε, αλλαγή σε ό,τι δεν δούλεψε, για να μπουν και τα ισχυρά θεμέλια της ομάδας και να δημιουργήσουν ένα ακόμα πιο ισχυρό οικοδόμημα που θα αντέξει τα ρίχτερ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λάθη τώρα πολλά από όλους, αλλά το χρυσό αυτό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League που μπορεί να εξασφαλίσει και μόνιμη θέση στο Europa, αν η Βίλα σηκώσει την κούπα στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί το πιο μεγάλο κίνητρο για να γίνουν όσα απαιτεί η επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός έχει την τεχνογνωσία να επιστρέψει άμεσα στους τίτλους, αλλά θα πρέπει να αποκτήσει τέτοιο ρόστερ που να μπορεί να σηκώνει ταυτόχρονα 2 βαριά καρπούζια, ένα σε κάθε μας χάλι. Η πορεία στην Ευρώπη ήταν ανωδική, αλλά κλάταρε το λάστιχο στις εγχώριες διοργανώσεις. Άρα, σε αυτό το γενικό σέρβις που θα ακολουθήσει, η γνώση του τι δεν έγινε καλά φέτος δεν πρέπει να επιτρέψει την επανάληψη, ούτε περιποιεί τιμή για την κορυφαία ομάδα της χώρας να εξασφαλίζει θέσεις στο Champions League επειδή κατάφερε αυτός ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει τον ΠΑΟΚ στο άδειο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Όπως μου στέλνει ο φίλος Γιώργος, ναι, ο Ολυμπιακός το μίνιμουμ πέτυχε, τίποτα παραπάνω. Η απώλεια του τίτλου, φίλε Γιώργο, συμφωνώ, κρίθηκε πολύ στο μάτς με την ΑΚ για την πρώτη αγωνιστική των play-offs, όταν η Ένωση πέρασε χωρίς πρόβλημα από το Καραϊσκάκης για να πάρει και σαφές προβάδισμα από νωρίς. Η δυσμενής κατάσταση για τους Ερυθρόλευκους οριστικοποιήθηκε στους δύο αγώνες με τον ΠΑΟΚ, από τους οποίους ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει μόλις ένα βαθμό. Ο Ολυμπιακός δεν έχασε ωστόσο τα αστέρια με τα δύο τρίποντα επί του Παναθηναϊκού, αλλά και τα καταστροφικά play-offs του ΠΑΟΚ να κρίνονται καθοριστικότητα. Και κάπως έτσι έχει μπει μια τελεία στη φετινή σεζόν που ο Ολυμπιακός δεν πανηγύρισε κάποιον τίτλο. Ωστόσο, είναι σπουδαίο για τον Ερυθρόλευκο οργανισμό το γεγονός ότι έχει τη μεγάλη ευκαιρία να βρίσκεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για δεύτερη σερή χρονιά. Προφανώς, ο σχεδιασμός σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Όμως, από σήμερα μπαίνει και σε εφαρμογή το πλάνο για τη νέα χρονιά. Δύο είναι οι πιθανές ημερομηνίες για τον πρώτο αγώνα των Ερυθρόλευκων. Σε περίπτωση που ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό, τότε θα δώσει τον πρώτο αγώνα 21 με 22 Ιουλίου. Αν όμως η Βίλα κάνει το δώρο στους Ερυθρόλευκους, τότε η έναρξη της σεζόν θα μεταφερθεί μια εβδομάδα μετά, 4 δηλαδή με 5 Αυγούστου. Πάντως ο Ολυμπιακός θα μπει σε μια διαδικασία που έχει να βιώσει από το καλοκαίρι του 23. Τότε ήταν που ρίχτηκε στη μάχη των προκριματικών του Europa και απέκλεισε Γκένκ και Τσουκαρίτσκι για να μπει στην φάση των ομίλων της δεύτερης διοργάνωσης της UEFA. Τα καλοκαίρια του 24 και του 25 ήταν ξεκούραστα, καθώς στην πρώτη περίπτωση προκρίθηκε απευθείας στη League Phase του Europa σαν κάτοχος του Conference, ενώ πέρυσι, χάρη στο rebalancing και τον υψηλό συντελεστή του, πήρε το απευθείας εισιτήριο για το Champions League. Πλέον όμως θα μπει σε μια διαδικασία που θα κληθεί να θυμηθεί ξανά. Επομένως, οι μηχανές ολόκληρου του οργανισμού πρέπει να πάρουν φωτιά προκειμένου να χτίσει ταχύτατα μια ομάδα η οποία θα έχει διπλό στόχο. Αφενός να μπει στην League Phase του Champions League των 40 εκατομμυρίων ευρώ και αφετέρου να επιστρέψει στην κορυφή της Super League. Πάντως, είναι κάτι που φαίνεται να αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, με το Μεντιλίμπαρ να δηλώνει λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ: θέλουμε να κάνουμε καλή προετοιμασία. Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο και ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν.

Με τη Λίμπαρο, ο οποίος θα συναντηθεί από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ και μέσα στην εβδομάδα με το Βαγγέλη Μαρινάκη, προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις των Ερυθρόλευκων και να πάρθουν όλες οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού ξεκινά στις 22 Ιουνίου. Εάν τώρα αλλάξουν τα πράγματα με τη Βίλα, μάλλον θα ξεκινήσει 1 του Ιούλη.

Και να δούμε και πώς θα κινηθούν οι Ερυθρόλευκοι μέχρι τότε. Γιατί σίγουρα θα κυνηγήσουν πολλά πράγματα μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Σε ένα Ολυμπιακό που τις τελευταίες 4 μεταγραφικές περιόδους δεν υπήρξε κανένα σχεδόν αποτέλεσμα.

Το πρώτο πάντως όνομα, έτσι για να ξεκινήσουμε λίγο την ονοματολογία που αρέσει αλλά λειτουργεί λίγο στην κοντή μνήμη, αφορά τον Μίγια της Χετάφε. Ο Ολυμπιακός είχε συνδεθεί με τον Ισπανό και το περασμένο καλοκαίρι και αναμένεται να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, η Κόμο είναι το φαβορί για την απόκτησή του, έχοντας ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με την Χετάφε από τον περασμένο Γενάρη. Στο παιχνίδι είναι και οι δύο ομάδες της Λα Λίγας, Μπέτις και Βιγιαρεάλ, με τους Βερδιμπλάνκος μάλιστα να ετοιμάζονται να καταθέσουν επίσημη πρόταση. Ενώ η πέμπτη ομάδα που είναι στην κούρσα για τον Ισπανό μέσο είναι η Αλ Νάσρ του Κριστιάνο Ρονάλντο,

ρήτρα αποδέσμευσης στην οποία, την οποία έχει θέσει η Χετάφε 6 εκατομμύρια ευρώ με συμβόλαιο που λύγει το καλοκαίρι του 27. Άρα όπως καταλαβαίνετε θα μετακομίσει αυτό το καλοκαίρι. Τώρα το που είναι άλλο κομμάτι.

Τώρα σε ό,τι αφορά τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, διαβάζω ότι ο Σέσκ Φάμπρεκας, που είναι και ο προπονητής της Κόμο, δηλώνει ότι έχασε τον ύπνο του όταν αποχώρησε από την ομάδα ο 29χρονος. Σίγουρα η παρουσία του στον Ολυμπιακό δεν ήταν η αναμενόμενη, δεν δικαίωσε σε καμία περίπτωση τις προσδοκίες. Με τους Ερυθρόλευκους να τον έχουν παραχωρήσει τον περασμένο Γενάρη δανεικό στην Πάρμα. Και με την επιστροφή του στην Ιταλία ξαναβρήκε και όλο τον καλό του αυτό. Σύμφωνα με την Τούτο Μερκάτο, η Κόμο ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, με το Φάμπρεκας να επιθυμεί διακαώς την επιστροφή στον σύλλογο ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του. Η όλη φημολογία ενισχύεται από το γεγονός ότι ο 29χρονος εξτρέμ πήγε στα αποδυτήρια της Κόμο, μίλησε με συμπαίχτες, είχε και μια σύντομη συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Στρεφέτσα, για να κλείσω το θέμα, έχει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό μέχρι το 2029.

Αυτά για τον Ολυμπιακό, με τα γραφολογία, πλάνα, σενάρια και τα λοιπά από την ερχόμενη Δευτέρα που θα υπάρχει και άπλετος χρόνος. Για την ώρα πάμε σιγά σιγά στον ΠΑΟΚ.

Συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα στην Βραζιλία. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νεϊμάρ παίζει ακόμη ποδόσφαιρο εκεί και για την αγαπημένη του Σάντος μάλιστα. Εννοείται ότι και φέτος το Μάρτι ήταν τραυματίας, όπως εξάλλου κάθε Μάρτι, αφού τότε έχει τα γενέθλια αδερφή του και γίνονται τρελά παρτάκια. Η Σάντος λοιπόν είναι 16η στο πρωτάθλημα και τελευταία στον ομιλό της στο Κόπα Σουνταμερικάνα. Ο Νεϊμάρ ωστόσο θέλει να πάει Μουντιάλ, οπότε έχει κάνει την καρδιά του πέτρα και παίζει ποδόσφαιρο, σε εισαγωγικά. Χθες υποδεχόταν την Κορυτίμπα, έχανε ήδη 0-3 από το ημίχρονο. Στο 65 η Σάντος ετοιμάζει την τελευταία της αλλαγή. Ο τέταρτος διαιτητής γράφει τον αριθμό 10 στο φωτεινό του πίνακα, κάτι που σημαίνει ότι ο Νεϊμάρ πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Καθώς ο Βραζιλιάνος πρώην superstar ετοιμάζεται να βγει εκτός γηπέδου, στον πάγκο της Σάντος ψηλιάζονται ότι έχει γίνει λάθος. Στο χαρτάκι που δόθηκε από τη Σάντος στον τέταρτο, ο παίχτης που είχαν δηλώσει να βγει ήταν ο Εσκομπάρ, αμάν όνομα και αυτός, και όχι ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ έξαλλος πήρε το χαρτάκι που δόθηκε στον τέταρτο διαιτητή και φυσικά έψαξε κάμερα για να δείξει ότι δεν έπρεπε να βγει αυτός. Το λάθος ήταν αποκλειστικά του τέταρτο διαιτητή, αλλά εφόσον είχε ήδη σηκώσει τον πίνακα, δεν μπορούσε να το πάρει πίσω και ο Νεϊμάρ βγήκε τελικά αλλαγή. Έχασε με 3-0 η Σάντος. Ζορίζουν τα πράγματα για την παραμονή της. Αν και έχει ακόμα πολύ δρόμο το βραζιλιάνικο, όπως πολύ δρόμο έχει και ο Νεϊμάρ για να πείσει ότι μπορεί να κατέβει πάλι σε Μουντιάλ. Σε μια Βραζιλία που πάντα είχε ταλέντο, αλλά πολλές φορές είχε ποδοσφαιριστές με παρόμοια νοοτροπία όπως αυτή του πρώην superstar. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις του ΠΑΟΚ για να επιστρέψουμε στα δικά μας μετά το τέλος της σεζόν και κυρίως μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης στη Super League, με την διοίκηση να επιχειρεί να στείλει άμεσα μήνυμα στο ποδοσφαιρικό της τμήμα. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Πάρτς, κομμένο 95 στην Άρτα. Ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας Χρήστου Πάρτς. Λίγη ώρα λοιπόν μετά την λήξη του αγώνα χθες στη Λεωφόρο και το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Καρυπίδης βρέθηκε στα αποδυτήρια και μετέφερε στους ποδοσφαιριστές την έντονη δυσαρέσκεια της διοίκησης για την εικόνα και το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανακοινώθηκε και ένα αρκετά βαρύ πρόστιμο. Ωστόσο, δεν ήταν αυτή η μοναδική απόφαση που γνωστοποιήθηκε στους παίχτες του δικεφάλου του Βορρά. Έχει αποφασιστεί επίσης να παραμείνει όλη η ομάδα στην Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη μεθαύριο και να μην υπάρξει καμία αποχώρηση για καλοκαιρινές διακοπές πριν από τότε. Και όπως γίνεται αντιληπτό, η επόμενη μέρα βρίσκει τον οργανισμό του δικεφάλου σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και λογικά θα έχουμε και διάφορες συναντήσεις στα κοντά σε ό,τι αφορά είτε την τεχνική ηγεσία του δικεφάλου με τους ισχυρούς άνδρους του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται με το Καρεσιά για την επόμενη σεζόν, ναι, καλή ερώτηση, την σημειώνω να την συζητήσουμε στις επόμενες Δευτέρες που θα έχουμε λιγότερο αθλητική δράση, δεν θα έχει δηλαδή και τόσο παιχνίδια να πούμε, άρα εκεί είναι η ευκαιρία. Για την ώρα 57 λεπτά μετά τις 7 θα πρέπει να πάμε στο πρώτο και τελευταίο μας διαφημιστικό break για σήμερα. Επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ, συνεχίζουμε. Έχει λίγο ακόμη ΠΑΟΚ. Προστάμε Παναθηναϊκό. Προστάμε πολύ μπάσκετ.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, The Locker Room Live, μέρος δεύτερο. 5 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Παρέα θα πάμε όπως και κάθε Δευτέρα μέχρι τις 9. Επειδή κάτι τρέχει ρεπορταζιακά σε ό,τι αφορά την πόλη, αφήνω λίγο μουσικούλα παραπάνω να δω πώς καταφέρω και μάθω.

Μέχρι λοιπόν να μάθουμε, ας ξεκινήσουμε τα δικά μας. Είχαμε μείνει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά έχασε από δική του αυτοχειρία και τη δεύτερη θέση, η οποία θα τον οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League και θα άλλαζε έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα εν ώψη της επόμενης περίοδου. Στη Λεωφόρο οι Ασπρόμαυροι ήξεραν ότι έπαιζαν για ένα και μόνο αποτέλεσμα. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, καθώς η ομάδα του Λουτσέσκου μπήκε στο γήπεδο με ένταση, με πάθος και αποφασιστικότητα, κάνοντας ό,τι ήθελε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βρει δύο γκολ μέσα σε ένα διάστημα 5 λεπτών με τα τέρματα των Οσντόεφ και Μύθου. Έβγαλε ενέργεια, έβγαλε επιθετικότητα στο παιχνίδι του και δημιούργησε και τις προϋποθέσεις ακόμη και για μεγαλύτερο σκορ πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια. Και όμως στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάστηκε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Ο Δικέφαλος πλήρωσε όλα του τα λάθη με τον ίδιο τρόπο που το πλήρωσε πολλές φορές μέσα στην φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την πίεσή του, βρήκε τα γκολ της ισοφάρισης και ο ΠΑΟΚ είδε μέσα από τα χέρια του να χάνεται μια τεράστια ευκαιρία. Μάλιστα, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί ούτε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε την ΑΕΚ στα Φιλαδέλφια, με αποτέλεσμα να τερματίσει τελικά στην τρίτη θέση και να ολοκληρώσει με το χειρότερο δυνατό τρόπο μια χρονιά που ξεκίνησε και δημιούργησε ο ίδιος μέσα από τα αποτελέσματά του και την εικόνα του στο γήπεδο για μεγάλο διάστημα της σεζόν. Τόσο μεγάλες προσδοκίες. Πρόκειται αναμφίβολα για μια μεγάλη αγωνιστική αποτυχία για το Δικέφαλο του Βορρά, κάτι που παραδέχθηκε ουσιαστικά και ο ίδιος ο Ρασβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Ο Ρουμάνος εμφανίστηκε έτσι φανερά απογοητευμένος, τόσο από την εξέλιξη του συγκεκριμένου παιχνιδιού, όσο και συνολικά από την εικόνα και την κατάληξη της φετινής σεζόν, βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να διαχειριστεί ούτε αυτή τη φορά μια κατάσταση που έμοιαζε να βρίσκεται απόλυτα στα χέρια της. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν πολλές δικαιολογίες, ειδικά σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Λεωφόρου. Ο Δικέφαλος άφησε μόνος του τη νίκη για να του φύγει μέσα τα χέρια, παρότι είχε βάλει τις βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό από το πρώτο ημίχρονο. Φυσικά οι Ασπρόμαυροι φωνάζουν για το ακυρωθέν γκολ του Κωνσταντέλια, το οποίο δεν μέτρησε μέσω VAR για φάουλ του Έλληνα μεσοπιθετικού πάνω στον Καλάμπρια. Όμως αυτό δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της βραδιάς και της χρονιάς. Πλέον μπροστά στον ΠΑΟΚ ανοίγεται ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, γεμάτο απαιτητικές αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα, από το αγωνιστικό κομμάτι και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας μέχρι την συνολική διαχείριση μιας αποτυχημένης χρονιάς. Εξελίξεις αναμένονται σημαντικές, γι' αυτό βέβαια θα υπάρξει χρόνος για αναλύσεις στο επόμενο διάστημα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Δικέφαλος έκλεισε τη σεζόν με τον πιο απογοητευτικό τρόπο, χάνοντας το κύπελο, την δεύτερη θέση και μαζί μια τεράστια ευκαιρία να διεκδικήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του την παρουσία του στην League Phase του Champions League. Σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον, στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Parts, κομμένο 95 στην Άρτα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα, πάντα σε φόρμα και στο Facebook πληκτρολογώντας Χρήστου Parts. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, είδαμε ότι κατάφερε να επιστρέψει εχθές στην κρύα χωρίς κόσμο Λεωφόρο, στο αντίο στην ιστορική του έδρα. Ολοκλήρωσε τα playoffs με συγκομιδή 0 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες. Όμως η εικόνα που παρουσίασε τον αγωνιστικό χώρο στην πλειονότητα των παιχνιδιών ήταν απογοητευτική, ή μάλλον να το πω πιο σωστά, ήταν άκρος απογοητευτική. Όπως και στο 2-2 με τον ΠΑΟΚ, το οποίο έκανε ένα θλιβερό πρώτο ημίχρονο, αλλά αντέδρασε στο δεύτερο και έκανε ίσως το καλύτερο του 45 λεπτού σε αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτά πλέον έχουν μικρή σημασία. Κατά τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και με το σύννεφο της σχεδόν σίγουρης αποχώρησης του Μπενίτεθ από τον πράσινο πάγκο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο πιο κρίσιμο μονοπάτι της σύγχρονης ιστορίας του, σε αυτό της απόφαση για τον προπονητή που θα οδηγήσει την ομάδα στο νέο γήπεδο του Βοτανικού.

Καλησπέρα και στον Βασίλη Κατζινέλη. Καλησπέρα, μαθητή μου. Να είσαι βαμμένος Ολυμπιακός και να πανηγυρίσεις τα γκολ του Παναθηναϊκού, ούτε σε χειρότερο εχθρό σου. Δεν πάει να είσαι μπιλάρα μου, ό,τι θέλεις βαμμένος. Ο αθλητισμός αυτά έχει. Αυτά και χειρότερα. Αυτά και καλύτερα, όπως προτιμάς.

Μάλιστα, λοιπόν, για όσους βρισκόταν έτσι τα τελευταία λεπτά κοντά στην περιοχή του Τριγώνου, εκεί κοντά στο μουσείο, και είδαν πυροσβεστικές αστυνομίες κτλ. Δύο ανήλικοι είχαν κατέβει για μπάνιο στο ποτάμι. Το ποτάμι άνοιξε, φούσκωσε το νερό, εγκλωβίστηκαν. Όπως και να έχει, αυτή την ώρα έχουμε λήξει συναγερμού, είναι καλά και τα δύο παιδιά. Πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί έχουμε δει πολλά περιστατικά να συμβαίνουν στον Άραχθο. Δεν είναι σίγουρα ασφαλές το κολύμπι κάτω από το φράγμα. Όχι ότι παραπάνω είναι, τέλος πάντων. Τέλος καλό, όλα καλά για τους δύο ανηλίκους.

Πάλι καλά. Λοιπόν, διασταυρώθηκε και από τρίτη πλευρά η πληροφορία. Όλα καλά με τους δύο ανηλίκους. Ξαναλέω, σε περίπτωση που δεν ήταν κάποιος συντονισμένος, κατέβηκαν να κολυμπήσουν στον Άραχθο, εκεί κοντά στο μουσείο. Φούσκωσε το ποτάμι, δεν μπορούσαν να βγούνε. Εν τέλει έχουμε λήξει ένα γερμό, όλα καλά. Και ξεκινάμε από νωρίς φέτος, από 18 του Μαΐου, να πρέπει να επιθυμήσουμε, να πρέπει να επιθυμήσετε κι εσείς, σε παιδιά, ανήψια, φίλους. Δεν είναι καλή ιδέα η βουτιά στον Άραχθο. Δεν υπάρχει η άνοση του γλυκού νερού. Δεν ξέρεις πόσο ρεύμα θα έχει από στιγμή σε στιγμή.

Λοιπόν, είχα μείνει στον Παναθηναϊκό να επιστρέψουμε στα δικά μας, να αλλάξουμε λιγάκι κλίμα. Αν εν τέλει πάρθει η απόφαση της παραμονής του Ράφα Μπενίτεθ, κάτι που προφανώς με τα δεδομένα που υπάρχουν είναι κάτι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, παρά την τεράστια αποζημίωση που θα αξιώσει ο Ισπανός, είτε αποφασίσει να έρθει κάποιος άλλος προπονητής, όπως και να λέγεται, Ρεμπρόφ, Λέτο, Γκουαρδιόλα, Βελαέτης. Αυτή η απόφαση που καλούνται να πάρουν οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα του Παναθηναϊκού, ουσιαστικά Μπαλντίνη και Κοτσόλης, θα καθορίσει και το πράσινο του μέλλον. Είτε θα αποκτηθεί επιτέλους ένας προπονητής ο οποίος θα καταφέρει να χτίσει κάτι ποδοσφαιρικό, είτε θα οδηγήσει σε μια ακόμη λάθος απόφαση που θα ρίξει σε ακόμα μεγαλύτερο τέρμα τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Μέση λύση δεν γίνεται να υπάρχει, ιδίως από τη στιγμή που η κρίση θα έρθει πάρα πολύ νωρίς, καθώς το Τριφύλλι έχει μπροστά του έναν απαιτητικό δρόμο στα προκριματικά του conference που θα ξεκινήσει από τις 23 Ιουλίου και στον οποίο δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους σε τρεις προκριματικούς γύρους, εάν θέλει να μπει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Επίσης δεν υπάρχει και κανένα χρονικό περιθώριο, καθώς η προετοιμασία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του Ιουνίου και μέσα στον επόμενο μήνα θα πρέπει να καθοριστεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός και το πλάνο της νέας χρονιάς.

Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει μπροστά στα μάτια του μια ομάδα που βρέθηκε σχεδόν σε παρόμοια κατάσταση την περσινή χρονιά και κατάφερε να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο τρόπο. Και μιλώ προφανώς για την ΑΕΚ. Η Ένωση είχε πλάνο, είχε ποδοσφαιρικό πλάνο. Κατάφερε να κάνει τον άθλο και να περάσει τους ομίλους του Conference με τρεις προκρίσεις. Κατάφερε από παιχνίδι σε παιχνίδι να γίνεται όλο ένα και καλύτερη. Και εν τέλει στέθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Όπως ανέφερα, η ΑΕΚ είχε ποδοσφαιρικό πλάνο, αλλά επιπλέον είχε και τους κατάλληλους ανθρώπους για να το υπηρετήσουν, καθώς το οργανόγραμμά της στήθηκε με άκρους ποδοσφαιρικούς όρους. Με λίγα λόγια, σεβάστηκε το ποδόσφαιρο και εκείνο της το ανταπέδωσε. Κάτι που δεν έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Επιλογές προπονητών με φιλοσοφίες που συγκρίνονται μεταξύ τους. Καμιά πίστη στο πλάνο, καμία λογική. Το παρήγορο βέβαια για το τριφύλι είναι ότι τον περασμένο Οκτώβρη έχει βάλει στο δικό του οργανόγραμμα ανθρώπους που δείχνουν ότι μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι πιθανό, γιατί για ποδόσφαιρο μιλάμε, που τίποτα δεν είναι σίγουρο, ότι και η επόμενη επιλογή προπονητή μπορεί να μην πάει καλά. Αλλά είναι σχεδόν δεδομένο ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα γίνει με ποδοσφαιρικά κριτήρια, βασισμένη στο πλάνο που προσπαθούν να στήσουν στον Παναθηναϊκό τους τελευταίους μήνες. Εν κατακλείδη, ο τίτλος θα λέει όλα για τις επόμενες μέρες στο τριφύλι. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα είναι η ώρα για να πάρθει η σωστότερη και πιο ποδοσφαιρική απόφαση που έχει πάρθει τα τελευταία χρόνια στον σύλλογο.

Πάντως χθες, σε ό,τι αφορά την περίπτωση Μπενίτεθ και όλο το σύριαλ που έχει ανοίξει, ο Ισπανός για την ώρα προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε ότι είναι σίγουρος πως την επόμενη σεζόν θα τα πάει πολύ καλύτερα το τριφύλι.

Λοιπόν, αφήνω τα των ευρωπαϊκών εισιτηρίων για να έχουμε υλικό και τις επόμενες Δευτέρες. Και πάμε στη Real Madrid που έχουμε λίγο ψωμάκι που αρέσει αυτή την εκπομπή. Η Real Madrid λοιπόν βρίσκεται μια ανάσα από την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Ζωσέ Μουρίνιο, καθώς ο πασίγνωστος και πάντα έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει ρίξει το καθιερωμένο «Here we go» με ανάρτησή του στο X. Ο Ιταλός δημοσιογράφος λοιπόν γνωστοποίησε αυτό που εδώ και αρκετό είναι κοινό μυστικό και προκύπτει από τα ρεπορτάζ τόσο των Ισπανών όσο και των Πορτογάλων, ότι δηλαδή ο Σπέσιο Αλουάν θα γυρίσει στον Μπερναμπέο για μια δεύτερη θητεία, υπογράφοντας deal 2 ετών. Μπορεί ο νυν τεχνικός της Μπενφίκα να έχει αρνηθεί κάθε επαφή με τους Μερένχες, σεβόμενος φυσικά τους αετούς, των οποίων τυπικά ακόμη αποτελεί τον προπονητή. Όμως το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει, με τον Ρωμάνο να αναφέρει ότι απομένουν απλώς τα διαδικαστικά, έτσι ώστε ο 63χρονος πια προπονητής να βρεθεί και πάλι στους Los Blancos μετά από το πρώτο του πέρασμα το διάστημα 2013.

Σύμφωνα με την ΚΟΠΕ, ο 63χρονος πριν έρθει σε συμφωνία με τους Μαδριλένους έθεσε τα δικά του αιτήματα αναφορικά με το πώς θα λειτουργεί το κλαμπ σε περίπτωση που θα αναλάβει τα ένια της πρώτης ομάδας. Η διοίκηση των Μερένχενς φυσικά δέχτηκε για τα τέσσερα, προχωρώντας σε συμφωνία με τον άλλο τεχνικό της Manchester United συγκεκριμένα. Και όπως αναφέρει ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο Μουρίνιο ζήτησε να έχει πλήρη έλεγχο στις μεταγραφές της Real, αλλά και στο ποιες θέσεις θα αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης. Τόνισε επίσης ότι η διοίκηση δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις προπονήσεις του. Παράλληλα, τάχθηκε ενάντια στις άσκοπες συνεντεύξεις τύπου, με τον ίδιο να μιλάει μόνο πριν και μετά τις αναμετρήσεις της Real σε όλες τις διοργανώσεις. Και τέλος, πίεση τους ηθείοντες του συλλόγου να του επιτρέψουν να φέρει το δικό του προπονητικό team, όπως έχει κάνει και στις προηγούμενες δουλειές του σε Πορτογαλία, Αγγλία, Ιταλία, Τουρκία, όπου έχει δουλέψει. Ο Μουρίνιο φέτος οδήγησε την Μπενφίκα σε μια αίτητη σεζόν, δίχως όμως να σηκώνει τη Λίγκα Πορτουγκάλ, με τον τρόπο να πηγαίνει στην Πόρτο και την ομάδα του Παυλίδη να τερματίζει τρίτη με 80 βαθμούς.

η ανακοίνωση για την εκκίνηση της εκλογικής διαδικασίας ήρθε σαν αφετηρία, όμως γρήγορα μετατράπηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σε μια άτυπη απολογία εξουσίας που μοιάζει πλέον να αμφισβητείται όχι μόνο απ' έξω, αλλά και από το ίδιο το βάρος. Ο Πέρεθ δεν είναι ένας συνηθισμένος παράγοντας. Για δύο δεκαετίες χτίζει ένα μοντέλο διοίκησης που συνδυάζει οικονομική ισχύ, αθλητική περιοχή και σχεδόν απόλυτο έλεγχο του αφηγήματος γύρω από τη Ρεάλ. Γι' αυτό και η εικόνα του στη συγκεκριμένη συνέντευξη ξένησε. Αντί για τον ψύχρεμο αρχιτέκτονα των επιτυχιών, εμφανίστηκε ένας άνθρωπος αμυντικός, ενοχλημένος και σε αρκετές στιγμές επιθετικός προς τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι η κριτική που προκαλεί εντύπωση. Αυτή πάντα υπήρχε. Είναι η ένταση της αντίδρασης που δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει. Όταν ένας διοικητικός ηγέτης αρχίζει να βλέπει τους δημοσιογράφους σαν συλλογικό αντίπαλο, συνήθως δεν πρόκειται απλώς για επικοινωνιακή στρατηγική, πρόκειται για μια ένδειξη πίεσης. Το σημείο που αναφέρθηκε σε φήμες για την υγεία του και αντίδρασε έντονα θα μπορούσε να είναι απλώς μια ανθρώπινη στιγμή, όμως η συνολική εικόνα έδειξε έναν ηγέτη που αισθάνεται ότι χάνει τον έλεγχο της αφήγησης γύρω από το όνομά του. Ακόμη πιο προβληματική ήταν και η επιλογή να μετατραπεί η αίθουσα τύπου σε χώρο ειρωνίας και προσωπικών σχολείων προς δημοσιογράφους. Εκεί η γραμμή ανάμεσα στην εξουσία και στην ελαζονία έγινε πάρα πολύ λεπτή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως για τον Πέρεθ δεν είναι επικοινωνιακό, είναι αγωνιστικό και είναι αυτό που κάνει την κατάσταση και πιο ευαίσθητη. Η Ρεάλ των τελευταίων μηνών δεν θυμίζει σε τίποτα σε όλα το κυρίαρχο σύνολο των προηγούμενων ετών. Η απώλεια του τίτλου στη Λίγκα, οι ευρωπαϊκές δυσκολίες και η γενικότερη αστάθεια δεν αποτελούν απλώς μια κακή σεζόν, αποτελούν μια ένδειξη μετάβασης που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Και στις μεγάλες ομάδες η μετάβαση είναι πάντα το πιο επικίνδυνο στάδιο, εκεί που η επιτυχία του χθες δηλαδή δεν εγγυάται το τίποτα για το αύριο.

τίτλους τέλους και για τον Ντάνι Καρβαχάλ από την Ρεάλ, μετά από περίπου 450 συμμετοχές με την φανέλα της Βασίλισσας. Γενικότερα έχει μέλλον η όλη η ιστορία, πέραν του προπονητικού είναι και το θέμα του διοικητικού για την μεγάλη κύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αυτά τα ποδοσφαιρικά, 32 λεπτά μετά τις 8 ήρθε η ώρα να πάμε σιγά σιγά σκέμπασε σε μπασκετικό μονοπάτι. Καλό Γιάννη Λιόντο και επιστρέφω αμέσως, γιατί έχει έρθει η ώρα του Final Four της Euroleague, του Final Four της Αθήνας.

Λοιπόν, EuroLeague Game 5 Παναθηναϊκό. Έχουν υποθεί πολλά. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν αναλυθεί, έχουν συζητηθεί. Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στη Βαλένθια. Πλέον ο Παναθηναϊκός πρέπει να διαχειριστεί κάτι που είναι δυσβάστακτο για ολόκληρο τον οργανισμό. Ένα ιστορικό φιάσκο, τον αποκλεισμό από το Final Four που θα διεξαχθεί σε λίγες ημέρες στην έδρα του, στο κέντρο της Αθήνας. Κάτι που ούτε στους χειρότερους εφιάλτες δεν μπορούσαν να φανταστούν οι άνθρωποι του συλλόγου και φυσικά οι οπαδοί του Τριφυλιού.

0: Λοιπόν, να ανοίξει μια παρένθεση σε όσα είπαμε νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό. Θα τα συνεχίσουμε σε λιγάκι παρέα με τον Γιάννη Λιόντο που είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, Γιάννη μου.
1: Γεια σου, Χρήστο μου.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε. Μια χαρά, εσύ.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Καλά κι εγώ.
0: Λοιπόν,
1: είναι μια ωραία Δευτέρα, καλοκαιρινή.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μέχρι να έρθουν οι βροχές, γιατί εδώ για την Ήπειρο τουλάχιστον, Γιάννη, οι επόμενες ημέρες θα είναι βροχερές. Δεν πειράζει. 18 Μαΐου σήμερα.
1: Η βροχούλα καλά κάνει, Χρήστο μου, να είναι.
0: Ναι,
1: μην έχουμε ακραία φαινόμενα.
0: Ό, μόνο βροχή.
1: Τίποτα καλό κάνει.
0: Ελπίζουμε να έχουμε μόνο βροχή, τίποτα πιο ακραίο.
1: Αυτό.
0: Λέγαμε το Γιάννη, λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι δεν έχει μεγάλη επικαιρότητα έτσι, αυτές οι τελευταίες ημέρες. Και εγώ έρχομαι να σου πω, εσύ, Γιάννη. Εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον συναντήθηκε με εξωγήινο. Μας ανέβασε, μας έδειξε τη φωτογραφία που τον είχαν συλλάβει τα μέλη των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής. Πώς δεν έχει δισογραφία?
1: Με τον Τραμπ πλέον τα περιμένεις όλα. Έχει ξεφύγει η τεχνητή νοημοσύνη, οι φωτογραφίες που φτιάχνει. Δηλαδή έχουν στερέψει τα λόγια για να περιγράψει.
0: Τα ανακάλυψε τώρα, έτσι. Πρέπει να τα ανακάλυψε τώρα ο πρόεδρος Τραμπ της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ρε παιδί μου, δεν θα κάνω πολιτικό σχόλιο γιατί δεν είναι το.
0: Της φύσης μας, ναι.
1: Δεν είναι δικό μου γήπεδο αυτό. Αλλά πώς είναι δυνατόν ολόκληροι ρεπουμπλικάνοι, ολόκληρο κόμμα με παρβάτο, με τεράστια υποστήριξη και πάρα πολλά λεφτά, να έχει μπροστά τον Ντόναλντ Τραμπ? Κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει σίγουρα καλά. Ναι.
1: Δεν κρίνω τον άνθρωπο, είναι επιχειρηματίας βαρβάτος, δεν θα το πω εγώ, το λέει ο Forbes, το λέει η λίστα. Αλλά παιδιά, τώρα είναι δυνατόν? Τώρα είσαι ο πρόεδρος, τον είπα. Σταμάτα έναν πόλεμο, σταμάτα τους πολέμους, γίνεται χαμός. Εδώ η βενζίνη από Τετάρτη θα πάει 2.10, λέει πάλι.
0: 2.10 έχει ήδη σήμερα, κοντεύει ήδη σήμερα στην Ήπειρο.
1: Εντάξει, δηλαδή είπε θα τελειώσει τους πόλεμους σε μια εβδομάδα, ποιους πόλεμους σταμάτησες?
0: Ναι, αυτό Γιάννη μου το λέει εδώ και πόσο, για 15 μέρες.
1: Εδώ είναι πλάκι στον πόλεμο το πιο ασφαλές μέρος στον πλανήτη, το οποίο είναι το Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Φαντάσου.
1: Πέταγαν οι Ιρανοί ρουκέτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω πού οδεύει η ανθρωπότητα, δηλαδή. Αλλά εκεί πρέπει να κάνει κάτι για αυτός. Είναι ο πλανητάρχης. Διοικεί το πιο ισχυρό κράτος στον κόσμο.
0: Καθώς
1: πρέπει να γίνει.
0: Καθώς φαίνεται, θα μείνει στην ιστορία Ντόναλντ Τραμπ σαν ένας από τους χειρότερους μάλλον πρόεδρους της ΗΠΑ.
1: Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ να λήξει τον πόλεμο με έναν πόλεμο, να λήξει τον πόλεμο με άλλες μεθόδους. Δεν το σου λέω εγώ. Εγώ είμαι ένας απλός πολίτης σε αυτόν τον πλανήτη. Εσύ που είσαι ο πλανητάρχης πρέπει να βρει τον τρόπο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Γιάννη, έλεγα νωρίτερα για τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης στη Βαλένθια. Επί της ουσίας, αυτό που συνέβη με το 3-2 στη σειρά ήταν απλώς η ολοκλήρωση του μπάσκετ Αχταρμάν, που θα λεγόταν και σε ένα θέατρο χαμηλά στον Πειραιά της Αθήνας. Μια διαδικασία που.
1: Τώρα περνάω από εδώ.
0: Είδε πω είναι η τύχη, Γιάννη. Μια διαδικασία που σχεδόν όλοι έβλεπαν από το ξεκίνημα τη σεζόν, αλλά ελάχιστοι παραδεχόταν. Και ακόμη λιγότεροι το έλεγαν δημόσια, το ανέφεραν και το έγραφαν. Και όσοι τολμούσαν, βίωναν και την δαιμονοποίηση.
1: Υπό την έννοια ότι ο Αταμάν από την πρώτη μέρα που μας συστήθηκε και ήρθε στην Ευρώπη, στο μπάσκετ μας, αυτός είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν δίνει βάση στην λεπτομέρεια, ένας προπονητής που πάντα προσπαθεί μέσα από mind games και μέσα από την ομιλία του να εξητάρει τους παίκτες ή να μεταφέρει το άγχος στον αντίπαλο, ένας πανέξυπνος άνθρωπος που δεν είναι τόσο καλός στο τακτικό κομμάτι όσο στο επικοινωνιακό.
0: Mm-hmm. Ένας πανέξυπνος manager δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Ένας πανέξυπνος μάνατζερ δηλαδή.
1: Πράγματι. Ένας άνθρωπος που έφερε ένα ευρωπαϊκό στην πρώτη χρονιά, νικώντας μια διαστημική Ρεάλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα από 0-2 το 2024 με 3-2. Αν θες τη γνώμη μου, ο κύκλος του φαίνεται να έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό να το συζητήσω προσωπικά. Δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο ότι φταίει γιατί δεν παίζει με χετζάου, τι επιμένει σε αυτά, επιμένει στο ένα στο άλλο. Ενώ από την πρώτη μέρα είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ναι, έκανε τις δυο του πετυχημένα. Μπορούμε να συζητήσουμε ωστόσο, αν θες και εσύ, για τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω συμφωνούμε και οι δύο ότι έχει κλείσει.
0: Έχει κλείσει ο κύκλος. Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά. δεν δείχνει να εμπνέει πια. Ίσως και οι αντίπαλες ομάδες έχουν καταλάβει πώς παίζει ο Παναθηναϊκός, να τον περιορίσουν, να του βγάλουν προβλήματα, και πέρσι και φέτος, ειδικά φέτος ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει ομάδα 40 εκατομμυρίων ευρώ budget. Mm-hmm. Βλέπεις μια ομάδα να μην έχει χημεία, να μην έχει ρόλο στην επίθεση. Βλέπεις νέους πρωταγωνιστές διαρκώς να ξεπετάγονται. Βλέπεις 3-4 συνεχόμενα πολύ καλά παιχνίδια και μετά έρχεται μια κάμψη και ναι, ο Παναθηναϊκός κάνει σερί ετών με αποτέλεσμα φέτος να παίξει τα play-in της Ευρωλίγκας. Αυτό αν το λέγαμε στα αρχή της σεζόν θα μας πέρναγαν πέτρες ο κόσμος,
0: ναι,
1: και θα έχει και δίκιο.
0: Ναι, με και δίκιο θα έχει ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Είναι μια σεζόν που άμα τη δούμε από την αρχή, ο Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς πεντάρι. Υπολόγιζε στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δεν ξέρω γιατί υπολόγιζε, το παιδί ήταν τραυματίας και έπρεπε να είχε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να επιστρέψει ξανά, όχι στα γνωστά του επίπεδα, τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Ενισχύθηκε στο 5 με ένα παιδί το οποίο από ό,τι φάνηκε δεν μπορούσε να βοηθήσει. Αναφέρομαι στο Ρισόν Χόλμς. Εκεί υπάρχει λάθος. Ο Παναθηναϊκός του έδωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ για να έρθει να κάνει τη διαφορά, και όχι μόνο τη διαφορά δεν έκανε. Ναι. Έφυγε κακή κακός.
0: Μάλιστα, για να ανοίξει μια παρένθεση, να προσθέσω σε αυτό που λες, ότι μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ, είδαμε τον Παναθηναϊκό να παίρνει και τον Πλάι, ένα παίχτη που είχε ουσιαστικά ολοκληρώσει την καριέρα του, έτσι.
1: Ναι, πέρσι, αυτό ακριβώς θα λες. Πέρσι, τώρα τελευταία στιγμή, ποιο να βρω, θα πάρω τον Πλάι που τον ξέρω και είναι παίκτη μου από την ΕΦΕΣ. Αυτό είναι σεβαστό για μένα. Φέτος, για παράδειγμα, είχε τον Ομέρ Γιουρτσεβέν, ο οποίος, εντάξει, okay, ένα παιδί που δεν έβγαλε μάτια, αλλά είναι ένα σέντερ που στην επίθεση μπορεί να σου δώσει λύσεις. Και τον αποδέσμευσε με αποτέλεσμα τώρα να πάει στη Ρεάλ και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα Ισπανίας με τη Ρεάλ. Γιατί να πω στον κόσμο ότι δεν μπορεί να παίξει την Ευρωλίγκα, δεν πρόλαβε την προθεσμία. Οπότε η Ρεάλ σε αυτό το Final Four θα πάει με τον Καρούμπα στο 5 και με διάφορα πειράματα που θα κάνει ο Σκαριόλα.
0: Ναι.
1: Είχε ένα παίκτη δηλωμένο στο ρόστερ σου και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα και τον αποδέσμευσε. Ενώ έχει μόνο τον Λεσό και τον Χόλμς. Και τον Χόλμς τον αποδέσμευσε.
0: Ναι.
1: Και έφερε έναν Κένεθ Φαρίτ στα 36 του, ο οποίος πραγματικά είναι για τα λεφτά που παίρνει, για την ηλικία του, για όλα, το παιδί κάνει ό,τι μπορεί. Είναι πάντα πρώτος στις προπονήσεις. Τα ρεπότ το περνάει στο ΆΚΑ, προπονείται μόνος του, κάνει γυμναστήρια. Είναι ένας άψογος επαγγελματίας. Είναι από τους παίκτες που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό και θα μείνει στην ιστορία ως ένα παιδί που πάντα δούλευε και πάντα σεβόταν και τη φανέλα που αγωνίζεται. Θα το βγάζει. Έχουν γίνει και δομικά λάθη, ναι, αλλά η Γεωργίνα Ταμάν δεν δείχνει πια να εμπνέει τους παίκτες με τους οποίους το 24 πήρε το ευρωπαϊκό.
0: Είναι αποφάσεις όπως και αυτή την εξαφάνιση όλη τη χρονιά του Βασίλη Τολιόπουλου, του παίκτη που θυμήθηκε και έβαλε την Τετάρτη του Σόρτς για να του πάρει το παιχνίδι.
1: Είναι και ο Σόρτς, είναι και ο Σόρτς Χριστό.
0: Είναι και ο Σόρτς, εννοείται.
1: Ο Σόρτς είναι ένα παιδί το οποίο ήξερε ότι δεν είχε σόρτ, έχει άλλα προτερήματα.
0: Περσινός κορυφαίος γκάρ της Ευρωλίγκας, έτσι.
1: Επέμεινες στο να πάρεις τον DJ Σόρτς από την Παρή.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης. Έχουμε χάσει τη σύνδεση. Γιάννη. Ναι, οκ, okay, δεν μας ακούει. Τον καλούμε ξανά.

0: Λέγαμε λοιπόν με τον Γιάννη ότι ο Ταμάν αποφάσισε να πάρει τον περσινό κορυφαίο γκάρ της Ευρωλίγκας Σόρτς και να τον διαχειριστεί όπως τον διαχειρίστηκε και με αποκορύφωμα την αδιανόητη δημόσια προσβολή στον παίχτη του στο ημίχρονο του πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν την περασμένη Τετάρτη. Γιάννη, συνεχίζεις αν θέλεις.
1: Ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που παίρνει έναν παίκτη ο οποίος το μοναδικό του ψεγάδι είναι η άμυνά του και η αντιμετώπιση που τον παίζει η αντίπαλη επίθεση να πέφτει πάνω του, να τον μποστάρει για να του κερδίζει τα φάουλ, εντάξει, πρέπει να τον βοηθήσει και μέσα στο παρκέ όπως έκανε η Παρί και να βγάλει τα καλά του στοιχεία. Πρέπει να τον παίξει size, απομόνωση, να παίρνει τον ψηλό παίκτη, να τον χορεύει, να τον βάζει μέσα, να τον βάζει στο καλάθι, να δημιουργεί. Πρέπει να έχει την μπάλα και όχι να βγαίνει από τα screen και να σουτάρει τρίποντα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, ναι, και αυτή ας πούμε, η επιλογή του DJ Shorts ξενίζει. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει ένα παιδί με σουτ, με τρίποντο, με προσωπική φάση, ένα πιο μεγάλο κορμί. Θα μπορούσε να περιμένει τον Βασίλη Μίτσιτς. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι περίμενε τον Μίτσιτς με τον Αταμάν προπονητή, που ο Μίτσιτς στην ουσία έκανε καριέρα χάρη στον Αταμάν, τον πήρε τρίτο γκάρντα τη Ζαλγκύρη και τον έκανε πρωταγωνιστή, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει τον Μίτσιτς. Που έχει πει και στο παρελθόν ότι η πρώτη υπότιτλοι ήταν ο Διαμαντίδης και πόσο του αρέσει το ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε λοιπόν να πάει σε μια διαφορετική λύση από ό,τι στον Σόρτς. Αλλά ο Παναθηναϊκός επέλεξε να πάει στον DJ Σόρτς. Λάθη έγιναν, okay, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε γι' αυτά. Αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας που γίνεται στο σπίτι του. Και πλέον κοιτάζει την επόμενη μέρα. Ρεπορταζιακά, επειδή ξέρω θα με ρωτήσεις, δεν προκύπτει κάτι αυτή την ώρα. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τους ημιτελικούς και τους τελικούς της GBL. Με τον Αταμάν προφανώς στον πάγκο, δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή.
0: Εντάξει, θα ήταν λάθος τώρα να αλλάξει προπονητή. Ναι, ναι, εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Ακόμη και αν παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν, πάντως, που μάλλον θα παραμείνει, ακόμα και αν τα φέρει όλα τούμπα και κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό, νομίζω, Γιάννη, ότι και κλείνοντας εδώ, ότι η σφραγίδα αυτού του ιστορικού φιάσκου και αποκλεισμού από το Final Four δεν πρόκειται να φύγει ποτέ από πάνω από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, αλλά άμα κατακτήσει το πρωτάθλημα, ίσως υπάρξει κάποια αλλαγή. Εκτός και αν ο Παναθηναϊκός μιλεί με προπονητές που ξέρουν ότι θα έρθουν και από την επόμενη μέρα θα κάνει γκέλ και στον κόσμο και θα είναι μια μεγάλη κίνηση που θα αρέσει σε όλους.
0: Ναι.
1: Αλλά αν θέλει το πρωτάθλημα, αυξάνει τις πιθανότητες για παραμονή.
0: Ίσως...
1: Αν το χάσει, δεν βλέπω τρόπο.
0: Ίσως και να την περιμένουμε, ίσως και να την περιμένουμε. Γιάννη μου, σε διαφημιστικό τώρα περιβάλλον στον αγώνα κερδίζει αυτός που έχει τις λύσεις και στο δρόμο το ίδιο ισχύει. Οι λύσεις είναι στο Χρήστου Parts, κόμμα 95 στην Άρτα. Ανταλλακτικά, λιπαντικά, αξεσουάρ και άλλα πάντα σε φόρμα και στο Facebook, πληκτρολογώντας Χρήστου Parts. Με το Final Four της Αθήνας να πλησιάζει, 4 μέρες έμειναν. Ο Ολυμπιακός επιδιώκει την κατάκτηση του 4ου τροπέδου στον θεσμό. Βρίσκονται 2 βήματα μακριά από την κορυφή της Ευρώπης οι Ερυθρόλευκοι. Πρώτο εμπόδιο η Φενέρμπαχτσε την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, Γιάννη.
1: Ναι, πράγματι. Πιο έτοιμος από ποτέ ο Ολυμπιακός, έχοντας την πλάτη του 5 συνεχόμενα Final Four. Ξέρει τι έκανε λάθος τα προηγούμενα, ξέρει τι πρέπει να διορθώσει. Η ομάδα είναι παροτοκαπνισμένη σε αυτή τη διαδικασία πια. Το μόνο που μένει είναι να κάνει το επόμενο βήμα πια. Δηλαδή, καλά πάει, ναι, οκ, okay, είναι σημαντικό να είσαι στα Final Four. 15 Final Four έχει ο Ολυμπιακός, πιο πολλά από κάθε άλλη ελληνική ομάδα, 5 συνεχόμενα. Αλλά δυστυχώς στο τέλος για τον Ολυμπιακό μένουν οι τίτλοι και εκείνος δείχνει να μην μπορεί να φτάσει στην πηγή να πιει νερό. Ας γίνει αρχή φέτος. Ο Ολυμπιακός έχει έναν σπουδαίο προπονητή που έχει επιδραστικότητα στους παίκτες του, σε αντίθεση με τον Εργίνο Αταμάν. Ένας προπονητής ο οποίος έχει το ρόστερ που θέλει, και εκεί έχουν γίνει λάθη. Έχει κάνει πάρα πολλές προσθήκες ο Ολυμπιακός μέσα στη σεζόν. Πολλά γκάρ, τον Τζόζεφ, τον Διλικίνα, τον Μόρις. Okay. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει έναν κορμό, έχει ένα καλό κορμό. Το σύστημα του Μπαρτζόκα δουλεύει για τα καλά. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει το μπάσκετ του με τις τόσες αλλεπάλληλες κινήσεις. Ο Ολυμπιακός είναι φέτος μια λευναία ύδρα. Μπορεί να παίξει και ISO, μπορεί να παίξει και μέσα από το σύστημά του. Έχει τους παίκτες πια να πάρουν την τελευταία μπάλα και να στείλουν τον Ολυμπιακό στον τελικό, γιατί όχι στην κατάκτηση της Κούπας.
0: Περισσότερους από έναν.
1: Περισσότερους από έναν ακριβώς.
0: Και Γιάννη,
1: τρεις βασικούς.
0: Κάπου άκουσα, δεν θυμάμαι πού, συγγνώμη για τον φίλο που το κλέβω, δεν θυμάμαι θα τον ανέφερα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει Περίπου θα προσθέσω εγώ 280 μέρες από την έναρξη της προετοιμασίας του την ευκαιρία να επιβραβεύσει στο κλειστό του ΆΚΑ τον εαυτό του.
1: Ναι, και τα κίνητρα είναι πολλά. Είναι στην Αθήνα. Θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Εντάξει, μην γελιόμαστε, το ότι παίζουν στην έδρα του Παναθηναϊκού είναι από μόνο του ένα κίνητρο. Θέλουν να πάρουν την κούπα στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου, ο οποίος δεν βρίσκεται κιόλας εκεί. Δεν θα το πω για πηχτή, αλλά αφαιρείται και ένα άγχος το γεγονός ότι δεν θα είναι εκεί ο Παναθηναϊκός. Για τους δύο θα ήταν άγχος η ταυτόχρονη παρουσία στο Final Four.
0: Εννοείται.
1: Γιατί όταν παίρνει μια ελληνική ομάδα την κούπα, η άλλη περνάει μια κρίση. Mm-hmm. Γιατί τι κάναμε εμείς λάθος, τι έκαναν εμείς σωστό. Είναι όλα συνηγορούν υπέρ του Ολυμπιακού. Παίζει όμως με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Mm. Με έναν επίσης πάρα πολύ επιδραστικό προπονητή, με παίκτες πρωταγωνιστές.
0: Εκπληκτική περιφερειακή γραμμή.
1: Ναι, με εμπειρία, γενικά ένα πάρα πολύ καλό σύνολο που τους προηγούμενους μήνες έκανε νερά. Ωστόσο τώρα στο φινάλι στη σεζόν μπαίνει δυναμικά η Φενέρ, παίζει καλό μπάσκετ, αποδίδει καλά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους. Θα δούμε μια επική μάχη στον ημιτελικό και θα κάνω την πρόβλεψη ότι αυτός που θα είναι ο νικητής στον πρώτο ημιτελικό της Ευρωλίγκας θα πάρει και την κούπα στο τέλος.
0: Μάλιστα, μεγάλη πρόβλεψη από τον Γιάννη. Εγώ για να θυμίσω στον κόσμο, ή μάλλον για να του πω ότι θα δει μια ομάδα με μια εκπληκτική περιφερειακή γραμμή, με Baldwin, Hall, Decolo, Horton Tucker, Zagars, Boston, πολλά forward υψηλού επίπεδου, Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Γιάντουνεν, Μέλι. Δεν έχουν superstar στο 5, αλλά ο Μπίρτς ξέρει πως να κάνει τη δουλειά σε τόσο κρίσιμους αγώνες.
1: Έξι,
0: ναι. Ναι, 6 το απόγευμα της Παρασκευής το παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Και όπως είπε, ξαναλέω, επαναλαμβάνω, ένας φίλος, η ευκαιρία του Ολυμπιακού να επιβραβεύσει τον εαυτό του.
1: Ναι, είναι αυτό. Είναι και γενικότερα η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για την επόμενη μέρα εν όψη κρίσιμων αγώνων.
0: Σίγουρα,
1: ναι. Θα κάνουμε ό,τι κάνουν άλλοι. Ωστόσο δείχνει σταθερότητα. Δείχνει το γεγονός, από το γεγονός ότι ο Μπαρτζόκας πατάει γερά. Οι παίκτες του μιλούν για τα καλύτερα λόγια για εκείνον. Δείχνει δηλαδή στην επόμενη μέρα, είτε νικήσει είτε χάσει, να έχει την ίδια σταθερότητα. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να εκτοξευθεί, καθώς από το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν και εργασίες στο ΣΕΦ, έτσι. Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει και εκείνος μια σύγχρονη έδρα. Γιατί όσοι είναι φίλοι του Ολυμπιακού ή όσοι έχουν πάει στο ΣΕΦ μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό δεν έχει με το μπάσκετ.
0: Σίγουρα όχι. Και για να κλείσουμε, οπότε, Γιάννη, πιεσμένοι από χρόνο, ο δεύτερος ημιτελικός επίσης στο κλειστό του ΆΚΑ, αυτή τη φορά στις 9 το βράδυ, με τη Βαλένθια να αντιμετωπίζει την Ρεάλ σε ένα εξίσου, θα πω εγώ, σημαντικό παιχνίδι. Και εσύ έχεις δώσει ήδη πρόβλεψη, βέβαια.
1: Ναι, κοίτα, θα σεβόμουν πιο πολύ τη Ρεάλ. Τη σέβομαι. Ωστόσο, το γεγονός ότι πάει χωρίς Ταβάρες και μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη με Λεν, αυτό μου βάζει ένα στόπ σε αυτό. Πιστεύω ότι ούτε η Βαλένθια, η νέη, πολύ ταλαντούχα και εξαιρετική ομάδα και όλα τα καλά, ναι, δεν πιστεύω ότι σε έναν τελικό κόντρα σε Ολυμπιακό ή Φενέρ θα μπορέσει να κάνει τη ζημιά. Επίσης, αν η Ρεάλ περάσει τη Βαλένθια,
0: θα έχει επίσης μεγάλες δυσκολίες, θεωρείς, έτσι? Ναι, μάλλον τον χάσαμε πάλι τον Γιάννη από σήμα. Οπότε μία επανάκληση στον Γιάννη να μας αποχαιρετήσει.

0: τον πολεμάνε σήμερα τον Γιάννη. Μίλησε για τον Donald Trump νωρίτερα και γι' αυτό, Γιάννη μου, έτσι δεν είναι?
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
0: Δυσκόλεψαν οι ραδιοφωνικές συνδέσεις, μάλλον.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Λοιπόν,
1: ήθελα να πω λοιπόν ότι η Real χωρίς Σέντερ και Δι χωρίς Ταβάρες είναι μια διαφορετική ομάδα. Ταλαντούχα, έμπειρη, ναι, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλω να δω πώς θα παίξει το παρκέ με κοντά σχήματα ο Σκαριόλο.
0: Μάλιστα, να δούμε πώς θα παίξει αυτό το όμορφα δομημένο άναρχο μπάσκετ της Βαλένθια, Γιάννη μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα, έχοντας τον νέο κάτοχο της EuroLeague, Γιάννη μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Λιόντο. Δευτερόλεπτα μέχρι το ρολόι να δείξει 9. Έχω ζεστάνει την καρέκλα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αυρακή FM και τους 9.19. Έρχεται ο Κώστας Κότσης. Είμαι ο Χρήστος Βελαέτης. Ήταν εκπομπή The Locker Room Live. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Εντάξει, λοιπόν, σας κάνω μια μικρή έκπληξη, μιας και η εκπομπή αυτή. Ο Κώστας Κότσης είναι στο Ναυρακία19.gr ή στο Ναυρακία FM, όπως θέλετε πείτε το, ο ίδιος σταθμός είναι. Είπαμε να σας κάνω μια μικρή έκπληξη, λοιπόν, να παίξουμε κάτι παλιωμοδίτικο μεν, αλλά αγγλόφωνο δε. Τι λέτε, να το πάμε? Τουλάχιστον την πρώτη ώρα, τη δεύτερη βλέπουμε.

Πόσο κλασικό συγκρότημα ηχού και το Behind the Blue Eyes. Συγκροτήματα διαμάντια απόψε. Όπως το επόμενο.

Tim Buckley, Move With Me. Ναι, στο σωστό σταθμό είσαστε. 919.gr. Μπαίνετε, γράφετε τις καλησπέρες σας.

Season of the Witch. Δεκαπέντε λεπτά πριν η ώρα πάει 10. Συνεχίζουμε στο κάπως έτσι κλίμα.

The Zombies, Time of the Season. Μείνετε στο Ναυρακία FM στο 919.gr, γιατί μετά τις 11, εμείς θα είμαστε μέχρι τις 11 μαζί σας βέβαια, αλλά μετά τις 11 ακολουθεί ο Γιάννης Κότσης με ένα αφιέρωμα στον Ακυπάνου.

Άλλες Δευτέρες είχαμε τετράωρο ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα μάλλον θα το κάνουμε τρίωρο. Η άλλη εκπομπή που παίζει ελληνικά, όπως λέμε στον Αμβρακία FM, είναι κάθε Τετάρτη ο Βαγγέλης Ζαβερδινός με ελληνικό ροκ. The Zombies λοιπόν, Time of the Season, και πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχουμε στο MP3 player.

Because the Night, λοιπόν, Patti Smith, ένα μεγάλο τραγούδι που έγραψε ο Bruce Springsteen και εδώ το τραγούδισε η Patti Smith και αυτή υπέροχα. Απλά τραγούδια, αλλά πολύ μεγάλα. Οι Beatles που επηρέασαν πάρα μα πάρα πολλά συγκροτήματα, εδώ σε ένα μοναδικό τραγούδι.

Jumpin' Jack Flash. Και ας κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, με Doors.

0: Όπως ξεκινήσαμε λοιπόν με Doors, ξεκλείσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Doors, το Touch Me. Τώρα που θα πει το ρολόι του σταθμού η εκφωνήτρια ότι η ώρα είναι 10, μην την πιστέψετε γιατί η ώρα θα είναι 10 και 2 λεπτά.
1: Αμβρακία FM.
2: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.
0: Τώρα πείτε ότι ακούτε άλλη εκπομπή, διαφορετική εκπομπή και ξεκινάμε τώρα με άλλα τραγούδια.

Ξεκινήσαμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Τσιφτεντέλη Αυτόνομον. Σάββατο στη Διόνη, στην αίθουσα Διόνη, παρουσιάζει ο Λάμπρος Ευθυμίου τη solo performance Νέκια. Είναι μια solo performance που παρουσιάζει την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη. Να μην τη χάσετε.

και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελά.

Καφέ Σεν Κλοντ, Φλιπεράκια, Ιεροσόλυμα, εργοστάσιο στο Μιλάνο, επιστροφή αρων-άρων, αλλά και χαρά και εργασία και τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Grand succès. Ακόμα πληρώνω. Μακαρονάδικα, ξενυχτάδικα, απόπειρε εναντίον μου με μαχαίρι. Δεν ήμουν εκεί, χτύπαε τον αέρα, τον συγχωρώ. Ροντέο, 1971.

Κάποιοι τον αγάπησαν, κάποιοι τον μίσησαν, κάποιοι τον μίσησαν επειδή άλλαξε στην πορεία. Αλλά τι να κάνουμε στη ζωή, όλα συμβαίνουν. Δεν σας έχει τύχει με φίλους να ξεκινήσετε μαζί και ξαφνικά στην πορεία να χωρίσουν οι δρόμοι σας. Άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος, άλλη ζωή τραβάει ο ένας, άλλη ζωή τραβάει ο άλλος. Τι σημασία έχει, εμείς τον αγαπήσαμε και τα πρώτα του τραγούδια. Μετά.

είναι κάποια τραγούδια παλιά που μπορεί να τα προσπεράσαμε και δεν απέκτησαν ποτέ τη θέση που έπρεπε στην καρδιά μας. Γι' αυτό έρχονται κάτι εκπομπές να σου θυμίσουν ή να ξανααναγκαλύψεις κάποια τραγούδια. Βασίλης Παπαδόπουλος, στοιχειωμένη συντροφιά.

Τζίμις Πανούσης, μουσικές ταξιαρχίες και πήγαμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ πίσω. Φασμπίντερ και ξερό ψωμί λοιπόν. Και φέτος το καλοκαίρι ο Κωνσταντής Πιστιώλης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με τραγούδια από την πρόσφατη δισκογραφία του αλλά και από τις διαδρομές που μέχρι σήμερα έχει χαράξει. Οι παραδοσιακοί ήχοι και γνώριμες μελωδίες εναρμονίζονται με ηλεκτρικούς και πειραματικούς αυτοσχεδιασμούς, δημιουργώντας άλλοτε απόκοσμα και άλλοτε εκστατικά ηχοτοπία. Η μουσική του μας οδηγεί από τη γνωριμία στη μίμηση και από εκεί στην κάθαρση μέσα από ένα κυκλωτικό γλέντι. Σαν να τα έγραψε τεχνητή νοημοσύνη, μου φάνηκε το κείμενο που διαβάζω από το event που θα γίνει στις 6 Ιουνίου λοιπόν το Σάββατο στην Άρτα, στο εκθεσιακό κέντρο εδώ απ' έξω δηλαδή που είναι τα στούντιο του ραδιοφώνου, μαζί με τον Κωνσταντή Πιστιώλη είναι ο Βαγγέλης ο Καζαντζής στην λιτρική κιθάρα, στο λαούτο στα φωνητικά, ο Γιάννης Ριζόπουλος στα κρουστά και στα φωνητικά, Κώστας Τσαρούχης κοντραμπάσο φωνητικά, και εσείς μπορείτε να έχετε μια πρόσκληση αφού ξεκινήσει το επόμενο τραγούδι και γράψετε στο 919.gr ότι θέλω μια πρόσκληση. Ο πρώτος που θα γράψει θα πάρει την πρόσκληση. Την επόμενη Δευτέρα όμως ο Γάιδαρος που διοργανώνει όλη αυτή την εκδήλωση θα είναι μαζί μας και εκεί θα έχουμε να δώσουμε πιστεύω περισσότερες προσκλήσεις αφού αυτός θα κάνει τα κουμάντα του. Την επόμενη Δευτέρα όμως αυτά όλα πάνε καλά. Εσείς ετοιμαστείτε για τις 6 Εκτού.

Το απ' το ψυγείο, άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά. Μέσα στον ουρανό ξύστη, αγκαλιά με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά, έφτιαχνε με γύρι στη

1988 και ο Λάκης Παπαδοπούλος κυκλοφορεί ένα δίσκο με τίτλο «Έλα γοριλάκι». Είχαν προηγηθεί το «Αγώνες ταχύτητες» το 1987 και το 1982 το «Άκυρο», ο πρώτος δίσκος που είχε σημαντικά τραγούδια μέσα. Το «Έλα γοριλάκι» είχε ξεκινάει με το «Εσύ με φτιάχνεις», για να σε εκδικηθώ ένα τραγούδι με το Μητροπάνο. Ακολουθούσε το «Έλα γοριλάκι» που ήταν λίγο ελαφρύ, και μετά το τέταρτο τραγούδι ακολουθούσε η «Ανεμόνο» του Σικάγου. Είχαμε κολλήσει με αυτό το τραγούδι, το θυμάμαι. Μας άρεσε πάρα πολύ. Μετά το ακούσαμε και από τη Σάνι Μπαλτζή. Διαφορετικό βέβαια.

δεν ψάχνω εσένα. Θα ήθελα να ήμουν ο πιο κακός σου γιος. Να σου γκρινιάζω πως εδώ δεν ζει κανένας.

Οι Μετάλλικα έπαιξαν τρύπες εκεί. Εμείς αγαπούσαμε τις τρύπες χρόνια πολλά πριν τους ανακαλύψουν οι Μετάλλικα. Λέμε τώρα.

Πριν τον Αλκίνο Ιωαννίδη και το τραγούδι «Ο κόσμος που αλλάζει», ακούσαμε ένα τραγούδι από τα παιδιά της παλαιότητας που είχε τίτλο «Τα πληγωμένα μηνύματα». Και είναι 5 λεπτά πριν πάει η ώρα 11 για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού που θα πει ότι η ώρα είναι 11, αλλά μέχρι τότε

έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα, μη κλαις. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας.

0: Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή. Και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, Μαρία.
1: Στην ταινία Παραγγελιά η Κατερίνα Γόγου εμφανιζόταν και απήγγειλε διάφορα ποίηματά της. Ένα από αυτά ήταν το «Θαρθεί καιρός» που ακούσαμε μόλις, σε μουσική του Κυριάκου Σφέτσα που έφυγε πρόσφατα. Τελειώνουμε, μείνετε όμως στο Ναυρακία 919, στο Ναυρακία FM, να ακούσετε την εκπομπή του Γιάννη Κότση που έχει ένα αφιέρωμα στη ζωή του Άκη Πάνου που παρουσιάζει η Εύη Παπαχρήστου. Τελευταίο τραγούδι από εμάς, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα στις 9.

0: Λαμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Πρόσωπα στο τραγούδι» που επιμελείται, ετοιμάζει και έχει την παραγωγή ο Γιάννης Κότσης. Την τεχνική επιμέλεια έχει όπως πάντα ο Κώστας Κότσης. Και στο μικρόφωνο, έτοιμη να παρουσιάσει την εκπομπή, είναι η Έφη Παπαχρήστου. Για τον Άκη Πάνου θα μιλήσουμε και απόψε. Είναι η δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα σε αυτόν τον ιδιαίτερο αυτοδίδακτο και μοναχικό λαϊκό δημιουργό. Στην πρώτη εκπομπή αφιέρωμα μιλήσαμε για τη ζωή του και για την παρουσία του στην ελληνική δισκογραφία. Απόψε θα αναφερθούμε παραθέτοντας και κάποιες απόψεις ειδικών σε τραγούδια και στίχους που μουσική έγραψε ο Άκης Πάνου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Το 1970, αποτυχής Masters Voice και σε δίσκου 45 στροφών, κυκλοφορεί το τραγούδι «Το μέτρο της αγάπης», που ερμήνευσαν ο Μιχάλης Μενιδιάτης και η Βούλα Γκίκα. Το τραγούδι θα το βρούμε και στο LP που έχει γενικό τίτλο «Το μέτρο της αγάπης», όπου υπάρχουν 12 τραγούδια συνθέσεις του Άκη Πάνου και ένα ορχιστρικό. Σε αυτό το LP όλα τα τραγούδια τα ερμηνεύουν ο Νίκος και η Λίτσα Παπαδάτου, ενώ μπουζούκια παίζουν ο Κώστας και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Είναι ένα LP σε παραγωγή του Σταύρου Ελληνιάδη με διεύθυνση ορχήστρας από τον Άκη Πάνου. Κυκλοφόρησε το 1980 σαν ανεξάρτητη παραγωγή από την εταιρεία Αδελφών Φαλιρέα. Οι δύο ερμηνευτές το ηχογράφησαν στην Αμερική, όπου έμεναν και έκαναν καριέρα εκείνα τα χρόνια. Το τραγούδι θα το ερμηνεύσει και η Πίτσα Παπαδοπούλου το 1986 και αρκετοί τραγουδιστές μέχρι σήμερα.

Στο LP «Το μέτρο της αγάπης» υπάρχει και το «Ούτε σπίθα ούτε λέξη», που το 1972 είχε ερμηνεύσει πρώτη η Πόλη Πάνου σε δίσκου 45 στροφών της His Master's Voice. Γράφει ο παραγωγός του LP Σταύρος Ελληνιάδης. Μερικά από αυτά τα τραγούδια είχαν πρωτοκυκλοφορήσει σε μικρούς δίσκους και ήταν δισεύρετα εδώ στην Ελλάδα. Και άλλων, οι πρώτες εκτελέσεις δεν ήταν από πλευράς ερμηνείας ικανοποιητικές. Αυτοί είναι οι δύο πιο βασικοί λόγοι που οδήγησαν τον Άκη Πάνο στο στούντιο. Η απόλυτη προσήλωση του δημιουργού στο έργο του και ο σεβασμός των εκτελεστών σε αυτό και σε αυτόν συνθέτουν την ατμόσφαιρα της ηχοληψίας. Ο Άκης Πάνο συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να θεωρεί πως κάποιες ερμηνείες ή και κάποιες, ακόμα και δικές του ενορχιστρώσεις, να μην τον ικανοποιούν λίγο καιρό αργότερα και να ξαναηχογραφεί τα τραγούδια με την καινούρια άποψη που είχε.

και ο Τόλης Βοσκόπουλος θα συνεργαστεί με τον Άκη Πάνου. Θα ερμηνεύσει δύο τραγούδια σε μουσική και στίχους του συνθέτη. Το ένα είναι το «Τι Μαΐστρο» στη Βαρδάρης που ακούσαμε. Κυκλοφόρησε το 1973 σε δίσκο 45 στροφών από τη Μήνος. Ο Τόλης θα το συμπεριλάβει και στο προσωπικό του LP που έχει τίτλο «Ας είμαστε ρεαλιστέ» και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με το 45 από τη Μήνος πάλι. Ο μουσικός παραγωγός και ερευνητής του λαϊκού τραγουδιού Πάνος Γεραμάνης, στο βιβλίο του «Πάνος Γεραμάνης, η ζωή μου, ένα τραγούδι» εκδόσεις Καστανιώτη, αναφέρει «Λέω την αλήθεια, με λένε τρελό», γράφει για τον Πάνο. «Η ζωή του όλη είναι ένα παράπονο, μια διαμαρτυρία, ένα όνειρο και κάπου μια ελπίδα που χάνεται. Η ζωή του Άκη Πάνο είναι ένα τραγούδι διαρκείας. Κρατάει κάπου 54 χρόνια. Αρχίζει από το 1942 και φτάνει στο σήμερα, όπου σήμερα ήταν το 1996. Με λόγια πικρά, δυνατά. Με μια πλημμύρα από μελωδίες και συναισθήματα».

Με το Μανώλη Μίτσια, ο Άκης Πάνος συνεργάστηκε το 1977 και από τη συνεργασία αυτή προέκυψε το LP «Παρών». Και τα 12 τραγούδια τα ερμηνεύει ο Μιτσιάς στη μία και μοναδική του συνεργασία με το συνθέτη. Ένα από αυτά και το «Άμα περάσει τούτο δω» που ακούσαμε, που θα κυκλοφορήσει και σε δίσκου 45 στροφών από την Κολούμπια, από την οποία θα κυκλοφορήσει και το LP την ίδια χρονιά. Το LP θα επανεκδοθεί 11 φορές μέχρι το 2009. Συνεχίζει ο Πάνος Γεραμάνης. Είναι συγκινημένος ο Πάνου και ικανοποιημένος από τη δουλειά του, αλλά και από τα δισεκατομμύρια ευχαριστώ που του λέει ο κόσμος. «Οτιδήποτε δημοσιοποιώ», λέει ο Άκης Πάνου, «γράφεται στο ενεργητικό μου αλλά και στο παθητικό μου. Και αυτό το αρνούμε. Άλλωστε αυτά που θέλω να βγάλω σήμερα προς τα έξω, μόνο ένας τραγουδιστής με βιώματα παραπλήσια με τα δικά μου θα μπορούσε να τα αποδώσει. Και ο τραγουδιστής αυτός είναι ένας, ο οποίος πάντα κατά κάποιο τρόπο είναι παροπλισμένος και περιχαρακωμένος. Αυτός είναι ο Καζαντζίδης».

Ακούτε την εκπομπή «Πρόσωπα στο τραγούδι», που επιμελείται ο Γιάννης Κότσης και παρουσιάζει η Έφη Παπαχρήστου. Και παρόλο που ο Πάνου μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Καζαντζίδη, θα συνεργαστούν μόνο σε 6 τραγούδια. Μετά, οι σχέσεις τους ψυχράνθηκαν, υπόθηκαν βαριές εκφράσεις, ένθεν κακήθεν. Ο λόγος κατά τον παραγωγό μας, οι δύο ισχυρές προσωπικότητες των καλλιτεχνών. Ίσως και κάποιοι άλλοι που δεν θα τους αναφέρουμε εδώ. Όμως η ζωή φτιάχνει σενάρια. Σενάρια που θα τα αναφέρουμε στην επόμενη εκπομπή αφιέρωμα στο συνθέτη. Τα 6 αυτά τραγούδια θα κυκλοφορήσουν από το 1973 ως το 1974 σε δίσκους 45 στροφών από τη Μήνος. 3 45ράκια με 2 τραγούδια το καθένα. Επίσης, το 1974 στο LP με τίτλο «Αλήθειες», μεταξύ των άλλων τραγουδιών που έγραψε ο συνθέτης, υπάρχουν τα 4 που ερμηνεύει ο Στέλιος. Το «Άντε να περάσει η μέρα» που ακούσαμε δεν υπάρχει σε αυτό το LP, αλλά στο προσωπικό LP του Καζαντζίδη που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά από την ίδια εταιρεία και έχει τίτλο «Η ζωή μου όλη». Εκεί, στην πρώτη πλευρά του δίσκου 33 στροφών, υπάρχουν και τα 6 τραγούδια που έγραψε ο Πάνου και τα ερμήνευσε ο Στέλιος.

Ένα πολύ ωραίο σε slow ρυθμό τραγούδι είναι το «Και τότε». Το πρωτοερμήνευσε η Λίτσα Διαμάντη σε δίσκους 45 στροφών της Μήνους που κυκλοφόρησαν το 1974. Υπάρχει και στο LP «Αλήθειες» που κυκλοφορεί την ίδια χρονιά από την ίδια εταιρεία. Η Διαμάντη σε αυτό το δίσκο ερμηνεύει άλλα 3 τραγούδια συνθέσεις του Άκη Πάνου. Θα το ηχογραφήσουν επίσης ο Λεωνίδας Βελής το 1984 στο πρώτο προσωπικό του LP και πρώτη συνεργασία με το συνθέτη με τίτλο «Πρώτη γνωριμία», καθώς και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος το 2002 στο CD με τίτλο «Δύο αλήθειες». Συνεχίζει ο Γεραμάνης στο βιβλίο του και στο λιμάκι σπάνου. «Λέω την αλήθεια, με λένε τρελό». Μελαγχολικός, αυστηρός, ονειροπόλος ο Άκης Πάνου, ο πιο ειλικρινής καλλιτέχνης του καιρού μας, ζει σε ένα δικό του κόσμο. Ένα κόσμο που έχει φτιάξει ο ίδιος με τα τραγούδια του και με τη δική του ξεχωριστή φιλοσοφία, τους δικούς του νόμους και κανόνες.

Η Ζανέτ Καπούγια μας ήρθε από τη Λατινική Αμερική και έκανε καριέρα στη χώρα μας. Η ερμηνεύτρια γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουρουγουάη με γονείς που είχαν μουσικές καταγωγές από το Μαρόκο, τη Γαλλία, τη Μικρά Ασία και τη Γερμανία. Έφτασε στη χώρα μας αφού πρώτα συνεργάστηκε στην Αμερική με μια ομάδα Ελλήνων μουσικών σε μια σειρά συναυλιών με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που κράτησαν 4 χρόνια. Ήρθε και στην Ελλάδα για να ηχογραφήσει κάποια τραγούδια του Μίκη. Στο πρώτο προσωπικό της LP που κυκλοφόρησε το 1979 από την CBS και είχε τον τίτλο «Το όνομά της», υπάρχουν ανάμεσα στα άλλα τραγούδια, λατινοαμερικάνικα κατά βάση, και 3 συνθέσεις του Άκη Πάνου. Είναι τα τραγούδια «Όταν σημάνει η ώρα», «Δεν είπα μη» και το «Ο κόσμος ο δικός σου» που ακούσαμε. Θα το ηχογραφήσει αργότερα και η Γεωργία Λόγκου, ενώ μια ερμηνεία με τη φωνή του Λάμπρου Καρελά δεν θα περάσει στη δισκογραφία.

Το τραγούδι του κόσμου «Το Περίγελο» ηχογραφήθηκε με τη φωνή του Στράτου Διονυσίου και με τη Βούλα Γκίκα να κάνει τα φωνητικά το 1969 και κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών από τη His Masters Voice. Την επόμενη χρονιά ο Διονυσίου θα το συμπεριλάβει στο προσωπικό του LP που έχει τίτλο «Μαζί με το Στράτο». Κυκλοφόρησε το 1970 από την Κολούμπια. Ο ίδιος θα το συμπεριλάβει σε 14 LPs με επιτυχίες του. Άλλοι 8 ερμηνευτές θα το ηχογραφήσουν μέχρι σήμερα. Για τον Άκη Πάνου, σαν χαρακτήρα και σαν άποψη ζωής, έχουμε δύο εικόνες. Την πρώτη την αναφέραμε ήδη. Η άλλη του πλευρά μας δείχνει έναν άνθρωπο με απαρχαιωμένες ιδέες, κάθετο στις αποφάσεις του, με αρχές που ο ίδιος υποστήριζε με πάθος σαν σωστές. Ξερό κεφάλι δηλαδή. Χωρίς καθόλου διπλωματία στο φέρσιμό του, ντόμπρος και σταράτος όπως τα τραγούδια του. Απρόβλεπτος στις αποφάσεις του, κατόρθωσε να γεμίσει τη ζωή του με ανατροπές. Όπως παραδείγματος χάρη να το σκάσει από το σπίτι του σε ηλικία 17 χρονών για να παντρευτεί την αγαπημένη του Δήμητρα. Για να τη χωρίσει όμως αργότερα, χωρίς ποτέ όμως να πάψει να τη βλέπει. Να συζεί παράλληλα με τη δεύτερη γυναίκα του την Άννα, πριν χωρίσει επίσημα με τη Δήμητρα, και να έχει παιδιά μαζί της πριν παντρευτούν. Και να φτάνει στο σημείο να σκοτώνει για λόγους τιμής.

Ένα μόνο τραγούδι του Άκη Πάνο σε πρώτη ερμηνεία έχει πει ο Γιώργος Σαρής. Το τραγούδι «Χλώη». Υπάρχει στο προσωπικό LP του Σαρή που έχει τον τίτλο «Για θυμίσου» που κυκλοφόρησε το 1993 από την Eros Music. Αντισυμβατικός σαν άνθρωπος αλλά και σαν καλλιτέχνης, ο Πάνο υπήρξε ένας ολοκληρωμένος τραγουδοποιός που αφιερώθηκε ψυχή και σώμα στην τέχνη του. Παρότι οι γραμματικές του γνώσεις ήταν σε επίπεδο γραφής και ανάγνωσης, έγραψε στίχους που πολλοί από τους μορφωμένους στιχουργούς θα ζήλευαν. Αυτοδίδακτος στα όργανα που έπαιζε, υπήρξε από τους βιρτουόζους στο μπουζούκι, στον μπαγλαμά και στην κιθάρα, αλλά και σε οποιοδήποτε έγχορδο όργανο χρησιμοποιούσε. Ήταν η προέκταση των οργάνων που έπαιζε και που αρκετά από αυτά κατασκεύαζε ο ίδιος.

Ακούσαμε το τραγούδι «Ο εαυτός μου» από τον Γιώργο Νταλάρα, που οι στίχοι του έδωσαν και τον υπότιτλο της απόψινής εκπομπής «Ο πιο κακός εχθρός είναι ο εαυτός μου». Το 1982 ο Άκης Πάνου θα γράψει στίχους και μουσική για τα 13 τραγούδια του δίσκου που έχει τον τίτλο «Θέλω να τα πω», που θα επανεκδοθεί άλλες 8 φορές. Ίσως να είναι από τους πιο μεστούς και όριμους στιχουργικά και μουσικά δίσκους του συνθέτη. Ο Νταλάρας, που ερμηνεύει όλα τα τραγούδια, αλλά παίζει κιθάρα και μπαγλαμά στην ηχογράφηση, είναι το ίδιο πιστό στην τελειότητα όπως και ο συνθέτης. Ο ερμηνευτής δίνει τον καλύτερο εαυτό του στην ερμηνεία των τραγουδιών. Ο Πάνου γράφει μικρά διαμάντια και η ορχήστρα της ηχογράφησης που τη διευθύνει ο συνθέτης αποτελείται από κορυφαίους μουσικούς όπως στα Μπουζούκια, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Κιθάρες, ο Μάριος Κώστογλου και ο Μπάμπης Λασκαράκης, μπάσο ο Διονύσης Πανταζής, κόντρα μπάσο ο Ανδρέας Ροδουσάκης, ντραμς και κρουστά ο Σπύρος Λευγεράτος, τσέλο η Δημήτρης Ντουφεξιάδης, Κώστας Κύρου και Γιώργος Κατσικάκης, φλάουτο και κλαρινέτο ο Φίλιππος Τσεμπερούλης, πιάνο ο Μάρκος Αλεξίου, βιόλα η Νίκη Θωμά, βιολί ο Γιώργος Κόρος, όργανο και συνθεσάιζερ ο Ανδρέας Τσέγας.

Το «Να γιατί κλαίνε» είναι ένα από τα τραγούδια της συνεργασίας του Άκη Πάνο με τη Βίκη Μοσχολιού. Η Βίκη είχε την τύχη να ερμηνεύσει, όπως ο Διονυσίου και ο Μενιδιάτης, αρκετά από τα ωραία τραγούδια που έγραψε γι' αυτόν ο συνθέτης. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σε δίσκου 45 στροφών στις 23 Νοέμβρη 1971 από την Olympic. Θα το βρείτε επίσης και στο LP Βίκη Μοσχολιού Πορτρέτα, που κυκλοφόρησε το 1977, καθώς επίσης και στο LP Άσε με ζωή, με τραγούδια του Άκη Πάνο, που κυκλοφόρησε το 1979 από την Olympic πάντα. Στο LP Άσε με ζωή υπάρχει και ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Ξανθόπουλος μαζί με την Μπέμπα Διαμαντοπούλου. Είναι το «Στη φωτιά θα πέσω», που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 8 Σεπτέμβρη 1971 σε δίσκους 45 στροφών από την Polydor. Μπουζούκι παίζει ο Γιώργος Τσιμπίδης, όπως αναφέρει η ετικέτα του δίσκου. Και εμείς το ακούμε.

Ένας χασάπικος από αυτούς που κατά κόρον έγραφε ο Πάνου είναι και το «Όταν σημάνει η ώρα» που ακούσαμε από τον Πιθικότσι και τη Βουλαγκίκα. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1967 σε δίσκους 45 στροφών αποτυχής Master's Voice για την ελληνική αγορά, σε Οντεόν για το εξωτερικό και EMI σαν διαφημιστικό της εταιρείας λιπαντικών Φίνα. Ο Μπιθικότσις θα το συμπεριλάβει και στο προσωπικό του LP που κυκλοφόρησε το 1968 και έχει τίτλο «Επίσημη αγαπημένη». Επίσης, θα το βρείτε σε όλες τις συλλογές με επιτυχίες τόσο του Μπιθικότσι όσο και του συνθέτη. Θα το ηχογραφήσουν περίπου άλλοι 10 ερμηνευτές, χωρίς να υπολογίζουμε τις live ερμηνείες. Συνεχίζει ο Πάνος Γεραμάνης στο βιβλίο του «Η ζωή μου ένα τραγούδι» και γράφει για τον Πάνο. Τον γνώρισα στο τηλεφωνικό κέντρο του περιοδικού «Πρώτο» στην Οδό Φιδίου 12 το Σεπτέμβριο του 1966. Μου τον σύστησε η Άννα Ριγάτου, τηλεφωνήτρια των εφημερίδων «Ακρόπολης» και «Απογευματινή». Είχε έρθει εκεί στο δημοσιογράφο Τάσο Κουτσοθανάση να τον παρακαλέσει να γράψει δύο λόγια για ένα φίλο του που είχε έρθει από την Αμερική, το Μπουζουκτσί Γιάννη Σταματίου ή Σπόρο. Τον ξανασυνάντησα το 1981 για μια συνέντευξη που ήταν για την εφημερίδα Έθνος, αλλά δεν δημοσιεύτηκε. Μέχρι το 1996 του πήρα 7 συνεντεύξεις.

0: Και με τον Γιώργο Μαρίνο συνεργάστηκε ο Πάνο. Την εποχή που ο ευαίσθητος αυτός ερμηνευτής συνεργαζόταν και με το Χατζηδάκη, θα ερμηνεύσει δύο τραγούδια σε μουσική και στίχους του Πάνο. Το ένα είναι το «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι» που ακούσαμε. Θα ηχογραφηθεί σε δίσκους Polydor 45 στροφών και θα κυκλοφορήσει στις 9 Αυγούστου 1971. Υπάρχει και στο LP μαζί με άλλες συνθέσεις του Πάνου που έχει τίτλο «Άσε με ζωή». Κυκλοφόρησε το 1979. Σε κάποια από τις συνεντεύξεις που πήρε ο Γεραμάνης από το συνθέτη, ο Πάνου του λέει «Είμαι αναρχικός με την πραγματική έννοια του όρου και όχι του βιτρινοθράυστη. Έχω δικό μου κόμμα, του οποίου είμαι ιδρυτής, αρχηγός του και ο μοναδικός ψηφοφόρος του. Είναι η ξεκάθαρη πολιτική μου θέση. Αν μπορούσα να βάλω μια βόμβα στα θεμέλια του παγκόσμιου συστήματος, θα το έκανα ευχαρίστως. Επειδή όμως δεν μπορώ να το κάνω, γιατί το σύστημα είναι πανίσχυρο, εκεί προσανατολίζομαι ανάλογα και προσπαθώ να τα βάλω εναντίον αυτού του συστήματος με το μόνο μέσο που διαθέτω, τη συνεχώς διαμορφωμένη λογική
1: Αμβρακία
0: μου.
1: FM.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Με το Μπακούνιν δεν γνωρίζει ο παραγωγός μας τι σχέση έχει ο συνθέτης. Πάντως μπόρεσε μέσα σε λίγους στίχους να καταγράψει την αναρχική θεωρία όσο πιο λαϊκά μπορούσε. «Αδιόρθω αναρχή» ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα και χοροδία. Υπάρχει στο LP με γενικό τίτλο «Θέλω να τα πω» που κυκλοφόρησε το 1982 από τη Μήνος. Συνεχίζει ο Γεραμάνη σε συνέντευξη που του έδωσε ο Πάνο. «Για μένα», λέει ο Πάνο, «οι σοβαρές διατριβές και τα πορνογραφήματα έχουν την ίδια αξία. Δεν ξεχωρίζω τον Ουμπέρτο Έκο από τον Νίκο Τσιφόρο ή το Σουρί, τον δάσκαλο του Μέτρου, από τον Ουγκό. Με το ίδιο ενδιαφέρον τους διαβάζω όλους. Από αυτά που διαβάζω κρατάω την πεμπτουσία, όχι το μύθο». Και συνεχίζει πιο κάτω. «Τα τραγούδια που έχουν κάτι να πούν, που λένε κάτι, κρύβουν μια δυναμική που δεν μπορεί να την εμποδίσει κανένα κύκλωμα, καμία εταιρεία, καμία λογοκρισία».

σέρβικος από τους ωραίους, που και από αυτούς έγραφε με μαεστρία ο συνθέτης. Τίτλος του τραγουδιού «Το γιατάκι μου». Το ερμήνευσε ο Γιάννης Θυμάκης, με ντουμπλάρισμα φωνής στο ρεφρέν, που κι αυτός θα ερμηνεύσει δύο τραγούδια του συνθέτη. Η στίχη του τραγουδιού είναι μια ακριβής περιγραφή ενός σπιτικού που θα φανταζόταν ότι είχε ο κάθε τίμιος μεροκαματιάρης. Κυκλοφόρησε από τη Μήνος σε δίσκου 45 στροφών το 1974 και στην άλλη πλευρά υπάρχει το δεύτερο τραγούδι του Πάνου που ερμήνευσε ο Θυμάκης το «Η ζωή πικροθάλασσα». Τα τραγούδια υπάρχουν και στο LP με τίτλο «Αλήθειες», που περιλαμβάνει 12 τραγούδια του Πάνου και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά από τη Μήνος. Στο LP αυτό ο Καζαντζίδης ερμηνεύει 4 τραγούδια, από 2 ο Θυμάκης και ο Χριστάκης και 4 η Λίτσα Διαμάντη. Από τη Διαμάντη θα ακούσουμε το «Εκείνα που δεν λέγονται», που κυκλοφόρησε και σε δίσκου 45 στροφών την ίδια χρονιά από την ίδια εταιρεία. Το ακούμε.

Το δεύτερο τραγούδι του Άκη Πάνου, που ερμήνευσε ο Τόλης Βοσκόπουλος, είναι το «Χωρίς αυτήν» που ακούσαμε. Κυκλοφόρησε από τη Μήνο σε δίσκο 45 στροφών το 1973 και υπάρχει και στον προσωπικό δίσκο LP του Τόλη με γενικό τίτλο «Ας είμαστε ρεαλιστέ», που κυκλοφόρησε το 1973 από τη Μήνος. Ο συγγραφέας και δοκιμιογράφος Κωστής Παπαγιώργης στο βιβλίο του «Υπεραστικά» και στο κείμενο «Ας τον τρελό» γράφει για τον Πάνο. Δεν χωράει πάντως αμφιβολία ότι η προσωπικότητα του Πάνου διαγράφεται πιστικά στα τραγούδια του. Δεν ήταν άνθρωπος που στιχουργούσε και μελοποιούσε συμβατικά εξυνήθειας και κεκτημένης πλεονεξίας. Αντίθετα, έγραφε για να πει τι νιώθει, τραγουδούσε τα ψυχογραφήματά του. Αλλεργικός απέναντι στην εύκολη ποίηση, έβαλε τη σκληρότητα στο τραγούδι, τη σακατεμένη λαϊκότητα ως αντίδοτο.

Το τραγούδι «Ρημαγμένη γειτονιά» έχει ηχογραφηθεί το 1968. Το ερμήνευσε ο Γιώργος Χατζιαντωνίου με ντουμπλάρισμα της φωνής του στο ρεφρέν. Ο Χατζιαντωνίου έχει ερμηνεύσει και μερικά τραγούδια του Πάνου πέρα από το «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός». Κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών της Κολούμπια, ενώ υπάρχει και στο προσωπικό LP του ερμηνευτή που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Regal στις 7 Νοέμβρη 1984 με γενικό τίτλο «Γιώργος Χατζιαντωνίου, οι μεγαλύτερες επιτυχίες 1965-1970».

δυο κυρίες του λαϊκού τραγουδιού, η Γιώτα Λίδια και η Χαρούλα Λαμπράκη, ερμήνευσαν το «Η μισή ντροπή δική σου». Ηχογραφήθηκε το 1967 και κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών από την Κολούμπια. Ένα λαϊκό μπολερό, όπου στην ηχογράφηση έπαιζαν μπουζούκια ο Καρνέσης με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Η Λαμπράκη θα ερμηνεύσει μόνη της 9 συνθέσεις του Πάνου. Θα ακούσουμε το «Πάρτα» που κυκλοφόρησε το 1966 από την Κολούμπια σε δίσκους 45 στροφών.

Ένα εμβληματικό τραγούδι και μεγάλη επιτυχία των Άκη Πάνου και Στράτου Διονυσίου είναι και το «Εγώ καλά σου τα έλεγα». Κυκλοφόρησε το 1971 σε δίσκου 45 στροφών από τη His Master's Voice. Ο Διονυσίου θα το συμπεριλάβει και στο προσωπικό του LP που κυκλοφόρησε από την Κολούμπια το 1972 με τίτλο «Στράτος Διονυσίου 4». Θα το ηχογραφήσουν 5 ερμηνευτές που θα ακούγεται στα λαϊκά κέντρα μέχρι σήμερα. Συνεχίζει ο Παπαγιώργης το πόνημά του για τον Άκη Πάνου. Όταν στιχουργούσε, ουσιαστικά απαριθμούσε τους φίλους του και τους ομοσταυλούς του. Πόσοι να ήταν αυτοί? Η φήμη του ως στραβόξυλο, ως ανθρώπου που δεν φίλιωνε ούτε με την ανάσα του, οφείλονταν σε ένα γυνάτι που έστω και ένα δίκο ποτέ δεν συνδυάστηκε με την ευτέλεια.

Το 1973 από τη Μήνος κυκλοφορεί σε δίσκους 45 στροφών το σκοπτικό τραγούδι που έχει τίτλο «Μαύρη η ψυχή μου» ή αλλιώς «Μη ξηγέται έτσι», όπως γράφει και η ετικέτα του δίσκου. Το ερμήνευσε ο Χριστάκης, που συνεργάστηκε με τον Πάνο σε άλλα 3 τραγούδια. Ένα από τα άγνωστα τραγούδια του συνθέτη. Για να περάσουμε σε κάτι πιο γνωστό όμως, ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς και υπάρχει στο LP που κυκλοφόρησε το 1977, καθώς και σε δίσκους 45 στροφών της Κολόμπια, είναι το

Ιώδιο, καίσιο, στρόντιο. Λέξεις που έγιναν γνωστές στον πολύ κόσμο μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας του Τσέρνομπελ. Ο Πάνου το έκανε τραγούδι και το ερμηνεύει ο ίδιος με χοροδία που την αποτελούσαν ο Μάριος Κότσογλου, ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Σαρής, η Μαρίνα Σαμαρά, η Φέδρα Πάλα, ο Λάμπρος Καρελάς και ο Αργύρης Παπαγεωργίου. Σε ζωντανή ηχογράφηση από το κέντρο Επιγόντος που εμφανίζονταν ο συνθέτης το 1989. Το τραγούδι υπάρχει στο ομότιτλο LP που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Sirius του Μάνου Χατζηδάκη τον Οκτώβριο του 1989. Ο Παπαγιώργης συνεχίζει αναφερόμενο στον Πάνο. Παρά τη φήμη του, δεν εξαργύρωσε ποτέ το όνομά του με το γνωστό πακτολό που λιμένονται κάποια αφρόψαρα, τα οποία αντί να ζουν τη ζωή, την εμπορεύονται. Δεν είναι απλή παθολογία το γεγονός ότι οι φανατικοί των αρχών στον τόπο μας καταντούν τέρατα ίησης και διαβόητοι εγωπαθείς.

Από την Κολόμπια το 1967, ηχογραφήθηκε και στις 7 Φλεβάρι 1967 κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών το τραγούδι «Το λάθος είναι λάθος». Το ερμήνευσαν ο Χαρίλαος και μετέπειτα Χάρης Καραγιάννης και η Νίκη Λάμη. Μπουζούκι στην ηχογράφηση παίζει ο Λάκης Καρνέζης, όπως μας πληροφορεί η ετικέτα του δίσκου. Και κλείνει το σημείωμά του για τον Άκη Πάνο ο Κωστής Παπαγιώργης. Με όσα ήξερε και όσα δεν ήξερε, ο Άκης αρνήθηκε να γίνει η μαϊμού στο παζάρι και μετέτρεψε την πείρα του σε μέθοδο ανοσοποιητικής κατανόησης και πίκρας. Ποια πίκρα όμως και πόση. Όταν εξομολογιόταν, αμάρτησα με το μυαλό και ελάχιστα στην πράξη, ξεστομίζει μια απειλή κυρίως ενάντια στον εαυτό του. Στην Ξάνθη που ζήτησε να βρει καταφύγιο, θα κατάλαβε σίγουρα ότι καταφύγια δεν υπάρχουν.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης θα ερμηνεύσει 6 τραγούδια σε μουσική και στίχους του Άκη Πάνου. Τα τραγούδια υπάρχουν στο προσωπικό LP του Μαργαρίτη με τίτλο «Ο τελευταίος πυρετός», όπως είναι και ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Τα 6 αυτά τραγούδια, παλιές και καινούργιες συνθέσεις του Πάνου, αποτελούν την πρώτη πλευρά του δίσκου 33 στροφών που κυκλοφόρησε το 1985 από την Polyphon Records με ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας από τον Άκη Πετρίδη.

Τραγούδι που μας έρχεται από το 1969, «Το πήρα τα μάτια μου». Το ερμήνευσαν ο Στράτος Διονυσίου και η Βούλα Γκίκα σε δίσκου 45 στροφών που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε από το His Master's Voice. Ο Διονυσίου θα το συμπεριλάβει στο πρώτο προσωπικό του LP με τίτλο «Στράτος Διονυσίου», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά από την ίδια εταιρεία.

Το «Θα περάσει και αυτό» είναι ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Γιώτα Λίδια το 1967. Μια εποχή που ήταν της μόδας στην εισαγωγή των τραγουδιών, κυρίως να σολάρει το αρμόνιο. Ούτε ο Πάνο θα ξεφύγει από αυτό. Η Λίδια ερμήνευσε 8 με 10 τραγούδια του συνθέτη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σε δίσκους 45 στροφών από την Κολόμπια με τον Λάκη Καρνέζη και τον Κώστα Παπαδόπουλο στα μπουζούκια, όπως μας πληροφορεί η ετικέτα του δίσκου.

από τα άγνωστα τραγούδια του συνθέτη το «Μια γυναίκα σαν και σένα». Το ερμήνευσαν ο Λευτέρης Μυτιλινέος και η Κική Παντελάκη. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το 1968 σε δίσκου 45 στροφών από την Κολούμπια. Στα μπουζούκια της ηχογράφησης έπαιζαν οι δύο όσκουροι Καρνέζης Παπαδόπουλος.

Τραγούδια όχι από τα πολύ γνωστά του συνθέτη, με σκοπτικό στίχο. Δεν γνωρίζουμε αν τα ονόματα που αναφέρονται στο τραγούδι είναι πραγματικά. Τίτλος του τραγουδιού «Κάτι παλιοδανικά». Το ερμήνευσαν ο Τάκης Καλυβιώτης και η Βούλα Γκίκα. Ο Καλυβιώτης στη δισκογραφία έχει ερμηνεύσει άλλα δύο τραγούδια του Πάνου, δηλαδή τρία όλα και όλα. Δεν βρήκα άλλες παρουσίες του. Τα άλλα δύο είναι τα «Τράβαμε με τα νερά σου» και «Τι ψυχή θα παραδώσεις». Εμείς θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε τραγούδι και τα λέμε.

Το δεύτερο τραγούδι του Άκη Πάνου που ερμήνευσε ο Σταμάτης Κόκοτας με ντουμπλάζ φωνή στο ρεφρέν είναι αυτός ο σέρβικος που έχει τίτλο «Θα κλάψω αύριο». Κυκλοφόρησε το 1967 σε δίσκο 45 στροφών από την Κολούμπια. Υπάρχει και στο LP που περιλαμβάνει τραγούδια του Άκη Πάνου και έχει τίτλο «Ρολόι Κουμπολόι» που κυκλοφόρησε το 1969 από τη His Masters Voice. Εμείς που μεγαλώσαμε ακούγοντας αρκετά από τα τραγούδια του συνθέτη, είτε από τα jukebox, είτε από τις διαφημιστικές εκπομπές των κρατικών σταθμών, είτε από τις εκπομπές των πειρατικών σταθμών, είτε και στα κέντρα που πεζόταν τα τραγούδια του, δεν έχουμε να πούμε όσα οι δημοσιογράφοι, οι μουσικοκριτικοί και οι γνωρίζοντες που γράφουν. Εμάς μας φτάνει που τα τραγούδια του Άκη Πάνου και τα μελαγχολικά, τα απεσιόδοξα, τα μηδενιστικά αλλά και τα σκοπτικά και τα αισιόδοξα συντρόφεψαν και συντροφεύουν στιγμές της ζωής μας.

0: Σε αυτό το σημείο, η δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στον Άκη Πάνο φτάνει στο τέλος της. Υπότιτλος της εκπομπής ήταν «Ο πιο καλός εχθρός είναι ο εαυτός μου». Η τρίτη εκπομπή αφιέρωμα στο συνθέτη ετοιμάζεται. Για την ώρα, από τους συντελεστές της εκπομπής «Πρόσωπα στο τραγούδι», τον Γιάννη και τον Κώστα Κότση και την Έφη Παπαχρήστου, πολλές ευχές για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε που επιλέξατε και απόψε την παρέα μας για την ψυχαγωγία σας. Καλό ξημέρωμα.
1: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Μακάρι να κρατούσε περισσότερο το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό ήταν. Πάντα το θέλεις λίγο περισσότερο. Και πάντα έρχεται αυτή η Κυριακή, σε πιάνει μια μελαγχολία το βράδυ της Κυριακής, το απόγευμα κρατάει από τα χρόνια του σχολείου. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα την ηλιόλουστη. Πάλι περάσαμε μπόρες τις τελευταίες μέρες. Άντε να δούμε. Τελειώνει και ο Μάιος δηλαδή, και δεν έχει δείξει καλό πρόσωπο, καλά δείγματα. Έχει ντροπιάσει το όνομά του. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αβρακή FM.

οι Wham μας υποδέχτηκαν σήμερα με το Blue. Αχ, Δευτέρα πρωί στο παραένα στο στούντιο. Λίγο χουζούρι παραπάνω, λίγο να στρώσουμε το ωράριο τώρα. Μας πήγε το Σάββατο αργά με την Eurovision. Δεν ήταν μόνο ο τελικός, οι βαθμολογίες, ήταν και η συζήτηση μετά. Πάει και η Eurovision. Περίμενα με κάτι πολύ πολύ καλύτερο. Εγώ περίμενα από 1-5. Το 10 δεν άξιζε στον Ακύλα. Αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που δεν θα ακούσουμε και δεν πρέπει να ακούσουμε γκρίνιες. Που πήγαν όλα καλά. Δηλαδή εμάς μας έκανε χαρούμενος. Εμείς καμαρώσαμε. Αυτά που θεωρώ λάθη είναι, ας πούμε, χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα, το νούμερο 9 της Ουκρανίας, που είναι μια θέση πάνω από εμάς. Και αφήστε εμάς. Δεν μπορεί το τραγούδι της Ουκρανίας να είναι πολύ πιο ψηλά από το τραγούδι της Γαλλίδας. Δηλαδή, κάπου να υπάρξει μια δικαιοσύνη. Please.

BJ's από τα μπαούλα και μερικές φορές αναρωτιέσαι πώς ήρθε τώρα αυτό στο μυαλό. Από μόνο του. Ξημερώματα, μία η ώρα, και η Κατερίνα τη Λευκάδα γράφει τι συγκρότημα και τι τραγούδι έπαιζε Babe Ruth, The Runaways. Πραγματικά θέλω να βρω μια ευκαιρία, ένα loophole, να το ακούσουμε κι εμείς ένα πρωινό, γιατί είναι εκπληκτικό. Θα μείνουμε λίγο ακόμη Λευκάδα. Καλημέρα Ηλέκτρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη Δημήτρη. Και καλημέρα στο δικό μας Νίκο Κατσινέλη στην Άρτα. Καλημέρα στο Στόλο.

Πόσο μεγάλο τραγούδι. Ρομπέρτο Κάρλος, 1977, Αμίγκο. Καλημέρα, ξανά Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Είναι φοβερό βέβαια, η Λευκάδα είναι πολύ κοντά σε εμάς. Και μπορεί να ανακαλύψει το ραδιόφωνο, όχι από τύχη, μέσω ίντερνετ, αλλά από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου. Παρ' όλα αυτά, πολύ μας αγαπάει η Λευκάδα. Καλημέρα Αγγελική. Χίλιες ευχές γράφει για μια όμορφη εβδομάδα. Πού θα φτιάξουμε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Άννα, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα και το γειτονικό Μύτικα. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Και η Πρέβεζα μας ακούει πολύ και μας αγαπάει. The Pan Within. Οι Waterboys.

σε καλό μας σήμερα. Ωραία μπήκε η εβδομάδα. Waterboys, The Pan Within. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Σάββατο βράδυ, την ώρα Eurovision, πήγαιναν τα μηνύματα στο chat του 919, σύννεφο. Και τα σχόλια και το κράξιμο. Τι θα μου μείνει από τη φετινή Eurovision? Το ιταλικό σίγουρα. Σίγουρα το ιταλικό. Δεν πρόκειται να φύγει από το 919 ποτέ. Ο Σάλτα Βίντσι, που στον τελικό του Σαββάτου του έφυγαν δύο κοκοράκια. Απίστευτα το έχασε. Πολύ πολύ σπάνιο σε τέτοια διοργάνωση να δεις τον καλλιτέχνη να του φεύγει η φωνή τόσο πολύ. Πέσει ενθουσιασμός, πέσει άγχος. Ναι, δεν υπάρχει άγχος σε τέτοια διοργάνωση. Δεν πρέπει να υπάρχει. Η Βερόνικα Φούζαρο που δεν πέρασε καν στον τελικό με ένα διάφορο τραγούδι, απλά επειδή εδώ στον Βρακή FM την είχαμε μια χαρά πάντα. Της Μολδαβίας το τραγούδι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Viva Moldova. Αλόχα. Αυτή είναι η Βερόνικα. Και χάρηκα που είδαμε τον Βέρκα Σετούτσκα. Με τραγουδάει όμως Βολάρε. Και τους Λόρντι της Αθήνας να τραγουδάνε το Save Your Kisses For Me. Ωραίο ήταν αυτό, πρωτότυπο. Η star της Eurovision αλλάξει το τραγούδι τους.

Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε καλοκαίρι και η λίστα μας θα αλλάξει πάλι χαρακτήρα. Βερόνικα Φουσάρο, Beach, Ελβετία. Δεν πέρασε καν σε τελικά. Όχι αυτό το τραγούδι, γιατί αν δεν περνούσε αυτό θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Καλημέρα Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν, καλημέρα Black Magic Woman, καλημέρα Ιωάννα, καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Είσαι ο πρωτεργάτης της Ατάκας. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι το μοναδικό ενδιαφέρον από τους διοργανωτές ήταν αυτό με το Βέρκα Σεντούτσκα, τον Αλεξάνδρ Ρίμπακ. Πολύ κακή διοργάνωση, κρύα και κακή. Η κυρία Σβαρόφσκι, αδιάφορη εντελώς, ως κακή, ως συμπαρουσιαστής της με το Elvis Presley, τη σήμερα μην το συζητήσω καθόλου. Και το μουστάκι του Μπότας. Τίποτα, η οργάνωση όπως και τα σκηνικά ήταν πολύ μικρή οθόνη. Και για άλλη μια φορά δηλαδή τα βίντεο που είδαμε μέσα από τη διοργάνωση από το στάδιο. Ο κόσμος πλήρωσε ένα πανάκριβο εισιτήριο για να δει να φτιάχνουν σκηνικά, να δει κάμερες να τρέχουν. Είναι φοβερό. Θα μου πεις 2.000 άτομα και μέσα και 160 εκατομμύρια λέει από τις τηλεοράσεις. Τι θα προτιμήσεις? Ειδικά σε κάποιες χώρες. Ο κόσμος δεν έβλεπε τίποτα. Δεν ξέρω ποια ήταν η χώρα που ήταν όλοι μας σε ένα κουτί κλεισμένο. Anyway, πάει και αυτό. Πολύ ψυχρή διοργάνωση πραγματικά. Αδιάφορη. Πάμε Βουλγαρία τώρα. Κοντά είναι. Έχουν γεννήθει και τα σχέδια.

Steely Dan και Do It Again. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη, πατριωτάκι της ξενυχτιάς, και εκεί να μείνεις. Το τραγούδι της Αυστραλίας και η εμφάνιση ήταν εντυπωσιακά και τα δύο. Απλά δεν είναι ένα τραγούδι που θα αναζητήσω ποτέ ή θα ζητήσει κάποιος. Ήταν ένα καλό του σωρό τραγούδι, αλλά ξεχώρισαν. Αυτή είναι η Delta Goodrum και την είχαμε πάντα στη λίστα του 919. Πίσω στο 2003. Δεν είχε 1000. 23 χρόνια πριν, έτσι. Κοριτσάκι ήταν τότε. Delta Goodrum, Not Me, Not I.

Εδώ ακούμε την Delta Goodrum από την Αυστραλία. Η συμμετοχή της Αυστραλίας στη φετινή Eurovision στα 18 της το 2003. Φαίνεται από τη φωνή ότι είναι κοριτσάκι, αλλά όπως λέει ο Κωνσταντίνος, είχε στόφα άλλο επίπεδο, σίγουρα αυτό. Την ξέραμε λοιπόν την Delta Goodrum καλά. Του κλασικού τώρα. Το 2003 πάμε στο 1984. Εξαιρετική χρονιά. Πώς λέγεται τα κρασιά κάποιες χρονιές. Εγώ λέω για τη μουσική. Το 1984 έβγαλε καλή ποικιλία.

To Your Love. Η λατρεμένη φωνάρα, λατρεμένο στυλ, λατρεμένη γυναίκα, λατρεμένο τελεία και θαυμαστικά. Είσαντε η Έλενα Φολασάντε Αντού. Αγγελική, δεν το πάμε σε μπαλάδες σήμερα. Έτυχε λίγο με την Δέλτα Γκούντρεμ, κολλήσαμε και μια Σαντέ. Τώρα πάμε στον Θεούλη που διασκευάζει τέλεια. Έχω ξαναπεί, νομίζω ότι θα ακούσω κάποτε το αυθεντικό God is a woman και θα φρικάρω. Tom Grennan, God is a woman.

Tom Grennan. God is a woman. Εκπληκτικό. Ο Μιχάλης γράφει δεν υπήρχε εσπρέσο μακιάτο φέτος. Δεν υπήρχε. Αυτό είναι αλήθεια. Να μας μείνει ένα φρενάκι δεν θα μας μείνει. Του Ιταλού μόνο. Που θα ακολουθήσει αμέσως μετά για να μας φύγει. Το παράπονο. Μέχρι τότε όμως πάμε μια βόλτα Χαλκίδα με τη φίλη μου την Κάθριν. Να ακούσουμε Βασιλικό. No milk today.

το πολύ πολύ μεγάλο τραγούδι του 1966 των Herman's Hermit, No Milk Today, όπως το διασκεύασε ο πατρινός βασιλικός. No Milk Today, My Love Has Gone Away. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα Στεφανία. Και να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα και να βάλουμε και πλάτη να γίνει ακόμη καλύτερη. Τι θα μας μείνει από τη φετινή Eurovision? Θα μας μείνει ο Ακύλας σίγουρα και ο Σαλ Νταβίντσι. Στο repeat από εδώ και πέρα, κάθε μέρα.

Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι, δεν υπάρχει, μου έχει κολλήσει σαν τζιχλά στο μυαλό, έτσι. Και έχει υπέροχα λόγια, υπέροχα. Ο Σάλτα Βίντσι, το ακούς δηλαδή τη Δευτέρα μετά τη Eurovision και λες, ποιος Ακύλας, ποια Βουλγαρία, ποια Αυστραλία. Εδώ είναι πραγματικό τραγούδι που θα μας μείνει.

Ζήλα Τζόνι. Και έχετε ένα SMS που λέει: έχω μάθει όλα τα λόγια απ' έξω από το Ιταλικό. Και συνεχίζει: δεν περίμενα κάτι λιγότερο από σένα. Καλημέρα, Σοφία. Μα παιδιά, έχουμε θέμα με την κοινή λογική. Με την κοινή λογική πρέπει να πηγαίνουμε. Τι μου θυμίζει το Τζόνι στο ρεφρέν? Είναι ακριβώς το Sway. Και αυτό είναι ωραίο κοντράστ, αμβραγιώτικο. Dean Martin. Πόσο μεγάλο τραγούδι.

Νομίζω ότι το Τζόνι από Ζήλα είναι στο ρεφρέν του φανερά επηρεασμένο από το Sway. Dean Martin, να πω ημερομηνία, είναι πολύ μακριά από όσο νομίζετε. 1954. Καλημέρα 0681. Και τέρμα τα ηχεία στη Λευκάδα. Umberto Tozzi.

αυτή την περίπτωση του Τιάμο, του Μπέρτο Τότσι, όπως και άλλων Ιταλικών τραγουδιών. Τα θεωρώ μια αμαρτία. Από πλανήτης τα έμαθε, τα τραγούδισε, τα αγόρασε από Λάουρα Μπράνικαν. Πώς το κατάφερε η Λάουρα Μπράνικαν να τα τσιμπάει και να τα κάνει σουξέ? Πριν τα μάθουν οι ίδιοι Ιταλοί, πιστεύω. Ουμπέρτο Τότσι, Τιάμο, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Βούλα. Νέα Ζηλανδία. Ρίχτηκε αυτή στο Eurovision. Και αυτή δίνει τραγουδάρες. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Jean Wigmore. Hey ho.